0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο.

0: General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας. Δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410554 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καπένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια.

0: μαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

φωτιές της πόλης, τα σκουπίδια. Είδα χίλιους ξεχασμένους μου γνωστούς.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκε.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
3: Μπράβο!
4: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Ο καιρός. Γενικά αίθριος στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλογώς καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσιγκά.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
2: Μια ξεχωριστή παράδοση του Rally Ακρόπολης επιστρέφει φέτος στην 70η διοργάνωσή του. Ο εθνικός μας αγώνας ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια αναμέτρηση ταχύτητας. Ήταν μια μεγάλη ελληνική περιπέτεια δεμένη με βουνά, χωριά, λιμάνια και δρόμους που δοκίμαζαν ανθρώπους και μηχανές. Στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν το Rally διέσχιζε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων αποτελούσε μέρος της ταυτότητάς του. Το 1979 και το 1980 τα πληρώματα έφταναν καταπονημένα στο Γαλατά και επιβιβάζονταν σε φέρι για το Φάληρο. Το 1979 μάλιστα από τα 153 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν μόλις 20 άντεξαν ως εκεί. Φέτος μετά την Eco Super Special Stage που θα πραγματοποιηθεί στο The Ellinikon Sports Park το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ταξιδέψουν από την Κόρινθο στην Ιταία με πλοίο, ενώνοντας την ιστορία του Ακρόπολης με το σύγχρονο W.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
3: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 6 λεπτάκια μετά τις 10, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα για τις στιχομηθείες μας στα παραπολιτικά, στους 90,1. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου και έχουμε εβδομάδες να βρεθούμε παρέα. Η Όλγα Καλατζή έχει πάντα την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου, αυτό το φρέσκο κορίτσι, έχει αναλάβει εδώ να απαντά στα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80. Μπορείτε να καλέσετε. Αν θέλετε, μας στέλνετε γραπτό στα μηνύματά σας. Επανήλθε το mail μας. Εδώ είμαστε. radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζουλή Τσίγκα, ως τις 11.

0: αυτό είναι ίσως το πιο καλοκαιρινό τραγούδι του κόσμου. Εγώ τουλάχιστον το έχω έτσι πάντα στο μυαλό μου, χρόνια τώρα. Και είναι οι Beach Boys και το Κόκομο. Και σας σήμερα, το 1942, γεννήθηκε ο τραγουδιστής των Beach Boys, ο Brian Wilson, και συνθέτης και ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος. Τώρα εδώ καλοκαιράκι υπάρχουν και τα προβληματάκια μας, ασχολούμαστε και με τις μέδουσες και με τα λαοκέφαλα και με κάτι καρχαρία ειδή που έχουν εντοπιστεί, λέει, αλλά πάντα υπήρχαν, οπότε απλά τώρα τα αποτυπώνουν στα social media διάφοροι. Οι μέδουσες λοιπόν έχουν εντοπιστεί κυρίως στην Εύβοια και στον Παγασιτικό. Και οι δήμαρχοι, οι δημοτικές αρχές ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν. Στα πολιτικά της Εύβοιας, ας πούμε, ήδη τοποθέτησαν φράγματα και φαίνεται ότι λύνεται κάπως έτσι το πρόβλημα. Έχουν αρχίσει και σε άλλες περιοχές να τοποθετούν ειδικά δίχτυα για να προστατεύσουν τους λουόμενους. Για να δούμε. Ωραία, θα περάσουμε και αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε νέα και για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Χθες έγινε η διάσκεψη των προέδρων και στη Βουλή και προσήλθαν μόνο 11 από τους 27 καλεσμένους δικαστικούς λειτουργούς. 5 αντιπρόεδροι και 10 αρεοπαγίτες δεν πήγαν, δεν παρέστησαν. Στις πρώτες θέσεις, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής κατέταξε τους δικαστικούς λειτουργούς Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, Σοκράτη Πλαστήρα και Παναγιώτη Βενιζελέα, ενώ αψί της αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης του νυν Προέδρου, της νυν Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου. Αίσθηση προκάλεσε η απουσία τόσων δικαστικών που αποφάσισαν να μην προσέλθουν. Τρεις από αυτούς επικαλέστηκαν προσωπικά κολλήματα, δύο ακόμα μέσω επιστολών τους επισήμαναν ότι υπάρχουν αρχαιότεροι συνάδελφοί τους στην επετηρίδα που προηγούνται στην ιεραρχική τάξη και από κάποιους η στάση αυτή ερμηνεύτηκε ως έκφραση δυσαρέσκειας απέναντι στην εκτελεστική εξουσία. Η πρόταση της διάσκεψης των Προέδρων για τη νέα ηγεσία της δικαιοσύνης έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Τελική απόφαση θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο. Είχαμε και την προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως της Λάουρας Κοβέση στον Άριο Πάγο για τη διετή παράταση και όχι την πενταετή ανανέωση θητείας των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων. Λέγαμε ότι έχουμε και περιοδίες από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης σε πάρα πολλές περιοχές περιφέρειας. Το ίδιο κάνουν και τα στελέχη της αντιπολίτευσης, όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Προεκλογική περίοδος γάρ, θα δούμε πόσα θα κρατήσει. Και αναρωτιέμαι αν όλα αυτά τα στελέχη και οι ηγεσίες των κομμάτων έχουν υπόψη τους τι αντιμετωπίζουν και τι σκέφτονται οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Οι νέοι εργαζόμενοι, οι νέοι άνεργοι, οι νέοι φοιτητές, οι υποψήφοι για τις πανελλαδικές, άνθρωποι με πτυχία και μεταπτυχιακά ή χωρίς αυτά. Να σας πω ενδεικτικά, η κόρη μου που έδινε πανελλαδικές αυτές τις μέρες ήταν σε ένα τσάτ που έχουν παιδιά από όλη τη χώρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις όλη τη χρονιά και γράφαν τις εμπειρίες τους και με χιούμορ και πολλές φορές με αγωνία. Μετά την εξέταση λοιπόν σε πολύ δύσκολα θέματα ενός μαθήματος ήρθε η μικρή γελώντας και μου λέει «Μαμά, δες». Μια υποψήφια έγραψε όλα αυτά, είχε τα θέματα από πάνω και την ανάλυση των θεμάτων και λέει όλα αυτά για να ρωτάω επί 8 ώρες κάθε μέρα. Μετρητά ή καρτούλα? Γιατί τα παιδιά έχουν τον δικό τους τρόπο να περιγράφουν την πραγματικότητα που ζουν και αυτοί που φοβούνται ότι θα συνεχίσουν να ζουν. Υπάρχει λοιπόν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Παρέμβαση Νέων, στην οποία συμμετέχουν και πάρα πολλοί νέοι, και είναι μια έρευνα που δείχνει ότι υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στους νέους 17 με 30 ετών και στο ελληνικό κράτος. Ακρίβεια, στεγαστικό, χαμηλή μισθή γεννούν ένα μαζικό burnout, μια εξάντληση στα παιδιά. Το 46% νιώθει ότι έχει λιγότερες ευκαιρίες από τους γονείς του. πιστεύουν ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία και ότι μόνο με κάποιο μέσο, με ένα γνωστό, μπορείς να βρεις μια δουλειά της προκοπής ή μια δουλειά γενικώς. Και όλα αυτά δεν προϊονίζονται τίποτα μα τίποτα καλό. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον συντονιστή της παρέμβασης νέων, τον κύριο Ορέστη Καρύπη. Καλημέρα, κύριε Καρύπη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα της έρευνας αυτής. Όσοι έχουμε παιδιά που είναι από 18 χρονών και πάνω, καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λέει η έρευνά σας. Αλλά θέλω να μας δώσετε εσείς τα σημαντικότερα σημεία της.
1: Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε, διότι δεν ξέρω πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια υγιή κοινωνία αν δεν νοιαστούμε πρωτίστως για τη μαγιά αυτής. Οπότε εμείς προσπαθούμε μέσα από την παρέμβαση νέων, μέσα από μια σειρά δράσεων αλλά και έρευνα, να αναδείξουμε τη φωνή της νέας γενιάς. Mm-hmm. Και μέσα από την έρευνα αυτή δυστυχώς ακούμε τη φωνή της σε άσχημα πράγματα, που όμως θεωρώ ότι θα ήταν ένα έναυσμα να μας ταρακουνήσουν και να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε λίγο κάποια πράγματα καλύτερα.
0: Ξέρετε, και κυρίως να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει, έτσι. Αυτά έχει σημασία.
1: Ναι. Ξέρετε, στο ερώτημά μας, για παράδειγμα, αν οι νέοι σήμερα νιώθουν ότι έχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα, mm-hmm. ότι η χώρα δίνει ευκαιρίες, το 34% απαντάει, δηλαδή πάνω από ένα στους τρεις, ότι μόνο σε όσους έχουν γνωριμίες. Μόνο δηλαδή σε όσους έχουν τον τρόπο να παρακάμψουν τη σειρά. Πάνω από ένα στους τρεις δηλαδή νέους σήμερα πιστεύει ότι ζει σε μια χώρα με αναξιοκρατία. Είναι ένα εύρημα το οποίο μας ταρακουνάει. Το 30% απαντάει όχι καταφατικά, ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που δίνει ευκαιρίες. Mm. Μόλις το 9% μας απάντησε ότι ναι, και το 6% απάντησε πως ναι, εξαρτάται από το επάγγελμα. Δηλαδή, εάν κάνεις ένα επάγγελμα τεχνολογίας, ένα επάγγελμα πληροφορικής, που η αλήθεια είναι πως όσοι έχουν αυτό το επάγγελμα, έτσι έχουν ένα προβάδισμα την περίοδο που ζούμε. Mm-hmm. Ποιο είναι όμως το ουσιαστικότερο για εμάς? Είναι η Ελλάδα μια χώρα στην οποία ένας νέος μπορεί να χτίσει το μέλλον του? Το 36% απάντησε όχι, σε καμία περίπτωση. Το μόλις 14% απάντησε ναι, ενώ το 10% απάντησε μόνο σε όσους έχουν οικονομική στήριξη. Δηλαδή μπορούν να φτιάξουν το μέλλον τους στη χώρα μόνο αν υπάρχει η οικογένεια, ο συγγενής που θα βοηθήσει για να γίνουν τα πρώτα βήματα, έτσι.
0: Ναι. Και το βλέπουμε αυτό κιόλας και στην πράξη, έτσι κι αλλιώς. Εγώ νομίζω ότι αυτό που έλεγα πριν, δεν ξέρω αν το προλάβατε να το ακούσετε, σε αυτό το chat που είχαν για τις πανελλαδικές τα παιδιά, μετά από την εξέταση λέει το κοριτσάκι ότι όλα αυτά τα έγραψα, κλήθηκα να το διαβάσω και όλο το χρόνο για να ρωτάω επί 8 ώρες κάθε μέρα μετρητά η καρτούλα. Δείχνει δηλαδή με τον αφοπλιστικό τρόπο που έχουν τα παιδιά να τα πούνε, τι πιστεύουν για το μέλλον τους, έτσι. Ότι στην καλύτερη περίπτωση θα είμαι σε ένα ταμείο, ας πούμε, σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω τι, και θα κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Και εδώ έρχεται το τρίτο ερώτημα της έρευνας που έκαναμε, το οποίο ζητάει από τους νέους να μας απαντήσουν ποια είναι κατά τη γνώμη τους τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Mm-hmm. 30% των νέων απαντάει η ακρίβεια. Αυτό το ξέρουμε όλοι σαν κοινωνία. Ναι. Και οι μεγαλύτερες ηλικίες θα αντιμετωπίζουν το ίδιο ζήτημα. Πόσο μάλλον όμως οι ηλικίες οι οποίες έχουν μισθούς πολύ χαμηλότερους από την υπόλοιπη κοινωνία. Το δεύτερο κατά σειρά εμπόδιο που απαντούν στο 25% είναι το στεγαστικό. Δηλαδή, ζητάμε από νέους οι οποίοι παίρνουν ένα μισθό 850-900 ευρώ, mm-hmm. 1.000 ευρώ, mm-hmm. να πληρώσουν 500 ευρώ για ένα ενίκιο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμο. Αυτό βλέπουμε ότι οι νέοι σήμερα δεν φεύγουν από το πατρικό τους, δεν φεύγουν από το σπίτι των γονιών.
0: Όχι, δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν.
1: Και τι κοινωνικά ή ψυχολογικά ζητήματα θα αναδειχτούν από όλο αυτό το ζήτημα τις επόμενες δεκαετίες. Διότι όλοι νομίζω αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι φυσιολογικό ένας νέος να ζει μέχρι τα 35 του, μέχρι τα 30 του, μέχρι τα 40 του ένας άνθρωπος με την οικογένειά του.
0: Έτσι.
1: Και πανευρωπαϊκά νομίζω ότι ίσως είμαστε η μόνη χώρα που είμαστε σε αυτό το σημείο.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία ξέρει ότι θα έχει μειωμένες ευκαιρίες σε σχέση με εμάς, με τις προηγούμενες γενιές, και ότι ενδεχομένως θα ζήσει χειρότερα. Εμένα μου κάνει εντύπωση και το εξής. Το που νιώθουν εμπιστοσύνη, και το μεγαλύτερο ποσοστό που δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, που είναι 21%, δηλώνει εμπιστοσύνη στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή βλέπουμε ότι εκεί κάπως κρατάνε αυτά.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι αισιόδοξο, θα σας πω.
0: Αυτό, ενώ είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, στα μέσα ενημέρωσης, στο στρατό κτλ.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μας κάποια καλή δουλειά έχουν κάνει.
0: Και σε αντίξωες συνθήκες.
1: Ναι, να το πούμε αυτό, διότι ξέρετε, το ελληνικό σύστημα, παιδείας και το πανεπιστήμιο έχει, το έχουμε λιδωρήσει ως κοινωνία στο παρελθόν αρκετά. Έχουμε ακούσει ότι δεν γίνεται σωστή δουλειά στα πανεπιστήμια μας. Και σήμερα τα παιδιά που τελειώνουν το ελληνικό πανεπιστήμιο, ξέρετε, διαπρέπουν παγκοσμίως.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οπότε μέσα από αυτή την έρευνα είδαμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ.
0: Αλλά δεν έχουν την ευκαιρία να διαπρέψουν στην Ελλάδα, δυστυχώς.
1: Είτε μετά πάμε στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις εργασιακές συνθήκες, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ακόμα και σε αυτό το ερώτημα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, το 36% απαντάει πως δεν εμπιστεύεται κανένα θεσμό.
0: Ναι, ναι. Κύριε Καρύπη, θέλω λίγο να εστιάσουμε σε αυτό το burnout που διαπιστώνεται στην έρευνα, δηλαδή την ψυχική κόπωση που αισθάνεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων ανθρώπων. Μιλάμε για ηλικίες 17 με 30.
1: Έτσι. 7 περίπου στους 10 νέους 17 έως 30 ετών που απάντησαν στην έρευνα της παρέμβασης νέων μας είπαν ότι συχνά ή πολύ συχνά νιώθουν συναισθηματική εξάντληση λόγω των απαιτήσεων της καθημερινότητας. Είτε αυτό έχει να κάνει με τις σπουδές, είτε αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί το σχολείο, το πανεπιστήμιο ή η εργασία τους. Είναι σημαντικό, διότι ενώ βλέπουμε ότι είναι μια νέα γενιά η οποία πραγματικά παλεύει για να φτιάξει τη ζωή της στις αντίξωες συνθήκες, την ίδια στιγμή αναφέρει πολύ συχνά ότι στο σύστημα το οποίο έχουμε φτιάξει κάτι την εξαντλεί.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Ξέρετε, το ερώτημα αυτό τέθηκε μετά από ένα διάλογο που έχει ανοίξει στη νέα γενιά τους τελευταίους μήνες μετά αυτό το πολύ άσχημο περιστατικό με τις δύο μαθήτριες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο όμως, ξέρετε, ήταν ένα έναυσμα να συζητήσουν τα παιδιά μεταξύ τους ότι κάτι δεν πάει καλά. Στον τρόπο που έχουμε ιεραρχήσει τις αξίες και τις προτεραιότητες μας, στον τρόπο που ζούμε και λειτουργούμε μέσα στα σχολεία ή στο πανεπιστήμιο. Και χάρηκα γιατί σε αυτές τις πανελλαδικές είδα πολλά παιδιά, ξέρετε, σε αυτά τα βίντεο που βγαίνουν στα δελτία ειδήσεων έξω από τα σχολεία, πολλά παιδιά να στέλνουν το μήνυμα: ηρεμήστε, δεν είναι αυτό η ουσία της ζωής. Χαλαρώστε, δεν είναι οι πανελλαδικές το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και με γεμίζει ελπίδα όταν βλέπουμε τα παιδιά μόνα τους να στέλνουν μηνύματα τέτοια στους μαθητές τους για να μην αγχώνονται από όλο αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, δυστυχώς, μέσα από την έρευνα αναδεικνύεται ότι η πλειοψηφία των νέων νιώθει αυτή τη συναισθηματική κόπωση. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, ξέρετε, λίγο πιο περίπλοκο από την ακρίβεια, το στεγαστικό. Είναι λίγο πιο βαθύ.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο θα χρειαστούμε χρόνια να το αντιληφθούμε αρχικά και να το διαχειριστούμε στη συνέχεια.
0: Έτσι είναι. Και θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν έχει τη δυνατότητα αυτή. Αλλά κρατάω τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα και θα πρέπει κάποια στιγμή να πιάσουμε λίγο ένα-δύο από αυτά, να τα αναλύσουμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ.
1: Αν μου επιτρέπετε, πριν κλείσουμε, διότι στην παρέμβαση νέων κάνουμε μία σειρά από δράσεις μαζί με τους νέους και είμαστε ένας 100% εθελοντικός οργανισμός. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπουν οι νέοι μέσα από τα social media, μέσα από το παρέμβαση.gr τις δράσεις μας και να κάνουμε μαζί όσο μπορούμε την κοινωνία καλύτερη. Θα είναι χαρά μας να τα ξαναπούμε ξανά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρύπη. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γράφει για τον ηγέτη που άλλαξε την ιστορία της χώρας. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Ειδικό πολυσέλιδο ένθετο αφιέρωμα. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7928. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26413003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
11: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Η φυγή της. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να κάνει αυτή η γυναίκα. Πραγματικά, ας μην είχε πάει μαζί με τον ενδιαστάσει σύζυγο σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο. Ο ίδιος εξετάστηκε από ψυχολόγο της αστυνομίας, ο οποίος λέει δεν έκρινε ότι μπορεί να ήταν να έβαζε σε κίνδυνο, ας πούμε, την οικογένειά του, και τελικά σκότωσε τη γυναίκα του στο σπίτι, ενώ ήταν στο σπίτι φυσικά και το ανήλικο παιδί του, στο οποίο βρήκε αιμόφυρτη τη μαμά του να έχει ξεψυχήσει και πήρε εκείνο τηλέφωνο να ειδοποιήσει τις αρχές. Δηλαδή μιλάμε για διανόητες καταστάσεις. Και γι' αυτό απευθυνθήκαμε στην κυρία Έφη Λαμπροπούλου, είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Κυρία Λαμπροπούλου, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
13: Πολλά περιστατικά, πάρα πολλά. Διαφορετικές συνθήκες από το ένα στο άλλο. Εγώ διακρίνω έναν κοινό παρονομαστή, δεν ξέρω, με διορθώνετε αν κάνω λάθος, που είναι ότι όταν η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο και μία γυναίκα ανακοινώνει ότι θα χωρίσει από το σύντροφο, από το σύζυγο, ότι θέλει να χωρίσει, εκεί είναι το σημείο καμπής και κάποιες φορές αυτός ο σύντροφος ή ο σύζυγος αποφασίζει να τη σκοτώσει γιατί δεν της επιτρέπει να ζήσει χωρίς εκείνον.
14: Ναι. Ποιο είναι το ερώτημα σας?
13: Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα λοιπόν όταν, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις που τα έχουν κάνει όλα σωστά. Έχουν καταγγείλει στην αστυνομία ότι είναι κακοποιητικό το περιβάλλον. Έχουν καταγγείλει ότι φοβούνται. Έχουν κάνει και έχουν πάρει ασφαλιστικά μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Βρίσκονται νεκρές λίγο μετά.
14: Ναι, προφανώς δεν έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη τα σημάδια. Δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται ταχύ αντίδραση ούτε της αστυνομίας ούτε της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Έπρεπε, τώρα επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά είναι παρεμφερή mm-hmm. πολλά περιστατικά.
13: Ναι, ναι.
14: Κανονικά σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν είναι τίποτα κανονικό σε αυτές τις περιπτώσεις,
13: σωστό.
14: Θα πρέπει να ζητά άμεσα βοήθεια και άμεσα να καταστρώνεται ένα σχέδιο διαφυγής. Mm-hmm. Να υπάρχουν ασφαλή καταφύγια, νομίζω ότι υπάρχουν ήδη σε εμάς, και να υπάρχει ένα σχέδιο διαφυγής. Εδώ εγώ βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά κενά.
13: Ναι.
14: Το κενό είναι ότι παρόλο ότι ειδοποίησε την υπηρεσία της, η υπηρεσία της δεν πήρε άμεσα μέτρα, όχι για την μετάθεση, αλλά και για να μπορέσει να την προστατεύσει.
13: Mm-hmm.
14: Ούτε και η ίδια, από ό,τι φαίνεται, προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό της. Το υποτίμησε, πιθανόν. Δεν μπορείς τον άνθρωπο να τον αξιολογήσεις. Δεν μπορεί να ξέρει κάποιος τι θα προκύψει από στιγμή σε στιγμή. Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω, επίσης υπάρχουν όπλα, έτσι,
13: ναι.
14: Διαθεσιμότητα των όπλων και στη μια πλευρά και στην άλλη ως αστυνομική. Αυτό είναι ένα ζήτημα, δηλαδή τα πιο σημαντικά μέτρα τα οποία συνήθως λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα προειδοποιητικά σημάδια για την παρέμβαση της αστυνομίας της δικαιοσύνης, δηλαδή βία, απειλές θανάτου, παρενόχληση. Αυτά λαμβάνονται υπόψη. Επίσης ταχύ αντίδραση, να απομακρύνει το θύμα από το δράστη ή το δράστη με συγκεκριμένα μέτρα και ασφαλή καταφύγια και έλεγχο των όπλων. Εδώ τώρα, εάν είχε πάρει όλα τα μέτρα, τίθεται ένα ζήτημα λογοδοσίας των θεσμών.
13: Και θα γίνει μάλλον αυτή η λογοδοσία. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Διαβάζω ότι καλούνται για κατάθεση τρεις ειδικοί ψυχικοί υγείας, ο ψυχίατρος και ο ψυχολόγος που τον παρακολουθούσαν τον 50χρονο και ο σύμβουλος ψυχικής υγείας που έκανε διαδικτυακές συνεδρίες με το θύμα.
14: Κοιτάξτε, τα ψυχομετρικά τεστ μπορούν να συμβάλλουν στην εκτίμηση κινδύνου γενικά μιλώντας, αλλά δεν μπορούν να προβλέψουν με αξιοπιστία τη μελλοντική επικινδυνότητα ενός ατόμου για πολλούς λόγους. Η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν είναι σταθερή σε όλες τις καταστάσεις.
13: Προφανώς.
14: Δηλαδή η επικίνδυνη συμπεριφορά δεν προκύπτει από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.
13: Mm-hmm.
14: Η αιτία δηλαδή της ανθρώπινης πράξης δεν είναι στην προσωπικότητα αλλά στην αλληλεπίδραση. Αποτελεί δηλαδή ένα αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ του ατόμου και των περιστάσεων. Ένα άτομο που γενικά δεν είναι βίαιο μπορεί να γίνει βίαιο υπό συνθήκες ακραίου στρες, μέθης, ταπείνωσης. Πρόκληση.
13: Εντάξει, στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, κυρία Λαμπροπούλου, βλέπουμε ότι υπήρχαν βίαιες συμπεριφορές και στο παρελθόν, όσων κατέληξαν τελικά να δολοφονήσουν τη σύντροφο ή τη σύζυγο. Δηλαδή,
14: ναι, στατιστικά η συμπεριφορά δεν σημαίνει, η βίαιη συμπεριφορά, όχι, δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε, γιατί κρίνουμε εκ των υστέρων. τα ψυχομετρικά τεστ αξιολογούν έναν άνθρωπο για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
13: Mm-hmm.
14: Δεν τον αξιολογούν για όλη του τη ζωή.
13: Συμφωνούμε.
14: Έτσι.
13: Απλά εδώ πήγαινε, παρακολουθούσε, έκανε συνεδρίες με τον ψυχολόγο της αστυνομίας ο συγκεκριμένος άνθρωπος την περίοδο αυτή, ακριβώς για να αντιμετωπίσει το χωρισμό που θα είχε από την σύζυγο.
14: Τα σύγχρονα εργαλεία, επαναλαμβάνω, αξιολόγησης κινδύνου δεν είναι εργαλεία για την πρόβλεψη της επικινδυνότητας, την επεδαιότητα, αλλά είναι βοηθήματα για τη διαχείριση του κινδύνου. Από εδώ και πέρα ξεκινάει το θέμα της λογοδοσίας και της ευθύνης. Καταλαβαίνετε, δηλαδή το εργαλείο αυτό καθε αυτό δεν σου λέει ότι αυτός ο άνθρωπος θα διαπράξει ένα έγκλημα ή μια δολοφονία την επόμενη εβδομάδα. Δεν γίνονται αυτά.
13: Mm-hmm.
14: Καταλαβαίνετε.
13: Ναι.
14: Ότι
13: είναι επικίνδυνα σταθείς, ας πούμε, δεν μπορεί να το διαγνώσει.
14: Επικίνδυνα σταθείς, ναι, μπορεί να το διαγνώσει. Μπορεί να το διαγνώσει, αλλά το επικίνδυνα σταθείς σημαίνει ότι υπάρχει και μια ψυχική διαταραχή, έτσι. Που σημαίνει ότι χρειάζεται και μια διαφορετική αντιμετώπιση.
13: Mm-hmm.
14: Εδώ τι δείχνει η εμπειρία, ότι οι δολοφονίες οφείλονται σε ζήλια,
13: mm-hmm.
14: σε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δηλαδή άνθρωποι ψυχικά υγιείς, σε ζήλια, σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, mm-hmm. σε αισθήματα κατωτερότητας,
13: mm-hmm.
14: σε πεποίθηση ότι μπορούν και δικαιούνται να ελέγχουν το σύντροφο.
13: Αυτό το αίσθημα ιδιοκτησίας.
14: Αυτό το αίσθημα ιδιοκτησίας. Αυτή η συμπεριφορά, η μαθημένη από το περιβάλλον, αλλά δεν είναι μεμονωμένο και δεν μπορούμε να πούμε ότι οι ανθρωποκτονίες γυναικών είναι ανεξάρτητοι από τη βία που υπάρχει στην κοινωνία.
13: Σωστό.
14: Συμφωνούμε ότι υπάρχει βία.
13: Ναι, βέβαια.
14: Συμφωνούμε, έχουμε αύξηση της νεανικής βίας, βία στα κορίτσια, βία στο οργανωμένο έγκλημα πολύ έντονη, έχουμε εκτελέσεις, έτσι. Έχουμε κακοποίηση παιδιών από γονείς, mm-hmm. ανήκουν στα mm-hmm. πράγματα, mm-hmm. έτσι. Έχουμε αύξηση των κακουργημάτων, έχουμε. Επομένως δεν μπορεί να το δούμε ανεξάρτητο. Δεν είναι μόνο το άτομο, αλλά είναι ο εθισμός, η ανοχή στη βία, η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και από το οργάνωση.
13: Είναι όλα αυτά, έχετε δίκιο.
14: Η επιδοκιμασία της βίας, εντάξει, όλα αυτά δεν πρέπει να μας, να μας ξενίζουν.
13: Το ερώτημα είναι το εξής. Τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα λοιπόν για να προστατευτεί σε μια τέτοια φάση της ζωής της?
14: Να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τα σημάδια, να εγκαταλείπει άμεσα το χώρο που νιώθει ότι κινδυνεύει αυτή και τα παιδιά της αν υπάρχουν, και να ειδοποιεί τις αρχές.
13: Ναι.
14: Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
13: Μάλιστα. Ναι, είναι, πάντως είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή που το βλέπουμε κάθε φορά που το θυμόμαστε, όταν άλλη μια γυναίκα χάνεται, ας πούμε. Και όπως λέτε, αυτό δεν είναι ξέχωρο από τη συνολική εικόνα της κοινωνίας.
14: Δυστυχώς.
13: Είναι σωστό.
14: Αν ήτανε ξέχωρο, ίσως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί καλύτερα.
13: Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρία Λαμπροπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
14: Γεια σας.

Δεν σχολιάζω κάτι άλλο για την τελευταία αυτή γυναικοκτονία. Πέρα από το ότι η γυναίκα αυτή είχε κάνει τις σωστές κινήσεις, ό,τι έπρεπε να κάνει, είχε ενημερώσει την υπηρεσία, είχε πάρει και τον διαστάσει σύζυγο για βοήθεια ψυχολόγου-ψυχίατρου, είχε πάει η ίδια σε ανεξάρτητο ψυχίατρο, ο οποίος την είχε συμβουλεύσει να αλλάξει την κλειδαριά στο σπίτι, κάτι που το έκανε, να κινηθεί νομικά, κάτι που το έκανε, να ζητήσει μετάθεση, κάτι που το έκανε. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο.

Τι έγινε με τα τρένα στην Ευρώπη. Τώρα είχαμε χθες στη Βρετανία σύγκρουση 2 τρένων. Είχαμε ένα νεκρό και 50 τραυματίες. Και τώρα διαβάζω στη Γερμανία. Είχαμε επίσης σύγκρουση εμπορευματικών τρένων στο Μόναχο. Βαγόνια, λέει, κρεμάστηκαν από γέφυρα. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά. Δύο βαγόνια του σειρμού από το εμπορικό τρένο στο Μόναχο έπεσαν από γέφυρα και κατέληξαν σε οδόστρωμα περίπου 5 μέτρα πιο κάτω.

0: Αυτά που γίνονται στις διαπραγματεύσεις για να γίνει αυτό το προσύμφωνο ειρήνευσης ή εκεχηρίας ή κατάπαυση του πυρός, όπως το θέλετε το λέτε, για 60 μέρες, ώστε να γίνουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για να λήξει ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο Ιράν, είναι πραγματικά αυτό που λέμε με την ψυχή στο στόμα, έτσι. Είχαμε πυρετώδεις προετοιμασίες στη Λουκέρνη, εκεί στο Μπούργκενστοκ, για υπογραφή συμφωνίας την Παρασκευή πανηγυρικά, αλλά προηγήθηκαν νέα χτυπήματα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς το τελευταίο 48ωρο, οπότε ακυρώθηκε η υπογραφή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε μάλιστα έντονη δυσφορία για την κυβέρνηση Νετανιάχου. Με ενοχλεί, λέει, που βγαίνουν και επιτίθενται ανοιχτά στη συμφωνία. Οι Ιρανοί δεν πήγαν λοιπόν στη Λουκέρνη λόγω του Λιβάνου, γιατί βάζουν ως προϋπόθεση την εκεχηρία, στην πραγματικότητα εκεχηρία κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου. Έτσι ακύρωσε το ταξίδι του, ανέβαλε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Υπάρχει διπλωματική κινητικότητα τις τελευταίες ώρες. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Χθες το βράδυ μάθαμε ότι ανακοινώθηκε άλλη μια εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Μετά όμως ακολούθησαν πάλι κάποια χτυπήματα, νομίζω από την πλευρά του Ισραήλ. Πάμε στον διευθυντή του ναυτεμπορική.gr, τον Μιχάλη Ψήλο, να μας δώσει έτσι το στίγμα που κρατάει εκείνος από όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 24 ώρα. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζούλη, καλημέρα στους ακροατές του, καλό Σαββατοκύριακο. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Ισραήλ τουλάχιστον δεν θέλει με τίποτα να σταματήσει ο πόλεμος και να υπάρξει ειρήνη. Ο κύριος Νετανιάχου από τη μία πλευρά πιστεύει ότι τις εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο στο Ισραήλ, εάν δεν υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση, δεν θα υπάρχει αυτό που λέμε συσπήρωση του κόσμου γύρω από τη σημαία, δηλαδή την ηγεσία. Άρα λοιπόν κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές, καθώς ήδη στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι το κόμμα του, το Λικούντ, ειδικά στις δημοσκοπήσεις της τελευταίας εβδομάδας, είναι στη χειρότερη δυνατή κατάσταση. Ο κ. Νετανιάχου όμως πιέζεται και από τη λεγόμενη άκρα δεξιά, την μεσιανική δεξιά, που υπάρχει στην κυβέρνηση και εκφράζεται από δύο υπουργούς. Τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Ιταμάρ Μπεγκβίρ, και τον Υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.
0: Παρ' όλα αυτά, Μιχάλη, ακούσαμε χθες δήλωση και από τον Υπουργό Άμυνας, τον Κατς, που λέει να καεί όλος ο Λίβανος. Θυμάστε, λέει, τις επιχειρήσεις στη Γάζα. Μπαίνουμε, καταστρέφουμε, αποχωρούμε. Αυτό θα κάνουμε και στο Λίβανο.
1: Ναι, πάντως την δήλωση την έκανε ο κύριος Μπεγκβίρ, ο οποίος είπε θα κάψουμε το Λίβανο, θα κλάψουν χιλιάδες Λιβανέζες μανούλες. Και ο κύριος Σμότριτς, ο οποίος είπε ότι τώρα άνοιξε η πύλη της κόλασης στο Λίβανο. Και γιατί αυτό? Γιατί όντως τραγικό, σκοτώθηκαν τα τέσσερα μέλη ενός τα μέλη πληρώματος ενός άρματος Ισραηλινού μάχης από τη Χεσμπολά, μετά όμως την επίθεση που έκανε το Ισραήλ σε κατοικημένες περιοχές, και είχαμε 47 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο, και τώρα που υποτίθεται, όπως είπες, ότι υπάρχει μια εκεχηρία από τις 4 τα ξημερώματα, έχουμε 5 νεκρούς στο Λίβανο, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Είναι σαφές ότι για ένα κομμάτι της Ισραηλινής άκρας δεξιάς θεωρείται ότι ο Λίβανος πρέπει να γίνει αναπόσπαστο μέρος του Ισραήλ. Για ποιους λόγους? Ο επίσημος λόγος είναι για να σταματήσει η Χεσμπολάχ να εξαπολύει επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ και αλλού. Ο ανεπίσημος λόγος είναι το όραμα, το μεσιανικό κάποιων κύκλων στο Ισραήλ, και το μεγάλο Ισραήλ που θα φτάνει από τα νότια προάστια της Πυρητού ως το Σινά και από τον Ιορδάνη ως τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Ισραηλινή ηγεσία, όποια εκεχηρία και αν συμφωνηθεί, είναι σαφές ότι αυτή η εκεχηρία δεν θα είναι βιώσιμη. Μάλιστα, όπως είπε, ο κύριος Βάνς κατηγόρησε τον
0: Ισραηλινό Πρωθυπουργό,
1: τον είπε φρικιό, για την ακρίβεια, αλλά σήμερα το πρωί ο κύριος Τραμπ, που ξύπνησε διάθετος, χαρακτήριζε τον Νετανιάχου πολεμιστή πρωθυπουργό. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κλείσουν αυτό τον πόλεμο, που κανείς δεν κατάλαβε μέχρι τώρα γιατί ξεκίνησε, αφού όλοι οι στόχοι του πολέμου δεν έχουν εφαρμοστεί. Κανένας από τους 4 στόχους που είχε βάλει ο κύριος Τραμπ δεν έχει εφαρμοστεί. Αντίθετα, είναι υποχρεωμένος, δυστυχώς, ο Αμερικανός Πρόεδρος να κάνει τεράστιες παραχωρήσεις στο καθεστώς των μουλάβων, mm-hmm. προκειμένου να τους πείσει να βάλουν την υπογραφή τους σε αυτή τη συμφωνία. Παραχωρήσεις που έχουν να κάνουν και με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που δεν θα ασχολείται, θα δούμε, λέει, τι λέει το μνημόνιο σε 60 μέρες, τι θα γίνει. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν και τα ντρόν που έχει. Επίσης, ουδής λέει κάτι και για το θέμα της οικονομικής αποζημίωσης. Ο κ. Τραμπ δεσμεύτηκε να δώσει στο Ιράν, το καθεστώς του Ιράν, 300 δισεκατομμύρια δολάρια, όχι από τους Αμερικανούς, mm-hmm. αλλά από τις τσέπες των συμμάχων του στον κόλπο, για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο. Και τι μένει, αυτό που λέμε, μένουν οι πληρεξούσιοι του Ιράν στην περιοχή. Δηλαδή η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, η Χούθη, οι Ιρακινές Σιητικές Πολιτοφυλακές, οι οποίες παρά τα πλήγματα που έχουν δεχθεί όλα αυτοί οι σύμμαχοι του Ιράν, mm-hmm. παραμένουν ουσιαστικά αλόβητοι.
0: Και μία ερώτηση σε αυτό ακριβώς τώρα. Εδώ οι διαπραγματεύσεις που γίνονται τώρα για το Λίβανο είναι με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Αούν, ή με τη Χεζμπολάχ?
1: Γίνεται με τον Αούν. Mm. Με τη Χεζμπολάχ δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ
0: ή τους Αμερικανούς τουλάχιστον.
1: Ναι. Ή επισήμως τουλάχιστον. Mm. Αλλά επισήμως σίγουρα θα υπάρχουν υπόγειες διαδρομές. Γίνονται με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον πολύπειρο πρώην στρατηγό Μισελ Αούν, mm-hmm. ο οποίος θέλει τη ειρήνη. Αλλά ουσιαστικά ο Λιβανέζικος στρατός και ο Λίβανος δεν έχουν καμία μα καμία ισχύ απέναντι στη Χεζμπολάχ, η οποία είναι ο de facto πολεμιστής του Λιβάνου.
0: Ναι.
1: Ώρα, το ερώτημα είναι, η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τον πόλεμο? Είναι σαφές ότι η Χεζμπολάχ κάνει αυτό που της λέει το Ιράν.
0: Mm-hmm.
1: Η Χεζμπολάχ δεν είναι μια αυτόκλητη ανεξάρτητη δύναμη. Έχει στενές διασυνδέσεις με την Τεχεράνη, εξοπλίζεται την Τεχεράνη. Άρα λοιπόν πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, ότι και οι Ιρανοί μουλάβες χρησιμοποιούν τη Χεζμπολάχ ως μέσο πίεση. Λένε μάλιστα στους Αμερικανούς ότι αν δεν σταματήσει ο πόλεμος Ισραήλ κατά τη Χεζμπολάχ, δηλαδή πρέπει να μείνει αλόβητη, λένε, η Χεζμπολάχ, δεν πρόκειται να υπογράψουν τη συμφωνία, το μνημόνιο για την ακρίβεια, γιατί πρόκειται για συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, το MOU για την ειρήνευση σε μια περίοδο
0: εκτός. Να τολμήσεις μια πρόβλεψη για τις επόμενες μέρες τουλάχιστον.
1: Η πρόβλεψη είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη. Κανείς, ο Τραμπ δεν θέλει τον πόλεμο, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι δεν μπορεί να το επιβάλλει στο Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει ένα τεράστιο οπλοστάσιο, είναι μια τεράστια αντρική βιομηχανία, άρα δεν έχει θέμα να εξοπλίζεται από τους Αμερικανούς mm-hmm, μόνο, mm-hmm. τρίφει και από αλλού. Και εφόσον έχει τη δυνατότητα να παράγει συνεχώς πυρομαχικά και όπλα, θα συνεχίσει τον πόλεμο όσο τουλάχιστον αυτή η μεσιανική κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία. Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνει ο Τραμπ, όσο και αν κινδυνεύει ο Τραμπ να χάσει και τις εκλογές, τις ενδιάμεσες για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο, στις 3 Νοεμβρίου, που σημαίνει ότι αν το χάσει το Κογκρέσο, ένα από τα δύο σώματα, είτε Βουλή είτε Ηγετουσία, τα επόμενα δύο χρόνια που θα είναι στην Προεδρία θα είναι ουσιαστικά έρμεο στις διαθέσεις των Δημοκρατικών. Μην ξεχνάμε ότι οι Δημοκρατικοί έχουν ρητά πει ότι αν πάρουν τον έλεγχο της Βουλής θα ξεκινήσουν διαδικασίες παραπομπής του Προέδρου με το αίτημα της καθαίρεσης, γιατί μάλιστα οδήγησε τη χώρα σε έναν πόλεμο χωρίς την έκρηξη του Κογκρέσου.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Ψήλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: πράσινα.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
9: Αρχίζει!
10: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
13: Παραπολύ.

Έτσι με τον Iggy Pop, όπως πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, να σας πω γιατί θα έχουμε και πολλά μουσικά νέα, παιδιά, πρέπει να σας πω, και μάλιστα τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε πολύ ωραίες συναυλίες, σε πολύ ωραίες μουσικές εκδηλώσεις. Θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά αυτά, γιατί είναι κρίμα να μην αναφερθούμε σε όλα αυτά που θα γίνουν στην πόλη μας. Ένα από αυτά που θα γίνει και θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες όμως είναι το Attica Roots Festival. Είναι η νέα πολιτιστική δράση που ξεκινάει η περιφέρεια Αττικής και έχει στόχο την ανάδειξη της μουσικής παράδοσης και τη σύνδεσή της με το σύγχρονο κοινό. Το Attica Roots Festival λοιπόν θα γίνει από τις 25 Ιουνίου ως 25 Ιουλίου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πούμε πολύ περισσότερα γι' αυτό, που θα έχει ξεκινήσει μόλις. Είναι ένα πρόγραμμα συναυλιών και live εμφανίσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και σε τόπους ιστορικής μνήμης, από το Σούνιο και την Ελευσίνα ως την Οδό Αποστόλου Παύλου. Συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, η Δήμητρα Γαλάνη με την Στουδιαντίνα Νέα Σιωνίας και την ελληνική βυζαντινή χοροδία με έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, η Χαΐνιδες, η Ελένη Τσαλιγοπούλη, η Μοντ Πλαγκάλη, η Μάρθα Φριτζίλα και το Κουμπάρα Project, η Γκάτζο Ντίλο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα τα πω πιο αναλυτικά σε επόμενες εκπομπές και θα φιλοξενήσουμε και κάποιον να μας πει ακριβώς τι θα γίνει και πού θα γίνεται, γιατί έχει σημασία. Και έχουν σημασία και οι χώροι που έχουν επιλεγεί. Είναι πολύ ωραία διοργάνωση. Η Next Step Media και το efmerida.gr είναι χορηγοί επικοινωνίας σε αυτή την ιστορία. Και αύριο θα μιλήσουμε και για το φεστιβάλ που ξεκινάει από το Δήμο της Αθήνας, που ξεκινάει από αύριο, που είναι και η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής αύριο. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, με διορθώνει ο Χρήστος και έχεις δίκιο, γιατί το είχε καθιερώσει ο Ζακ Λάγκος, υπουργός πολιτισμού της Γαλλίας. Έτσι είναι. Πολύ σωστά, λέει ο Χρήστος Μυρίδης.

Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσω με την πολύ ωραία Δήμητρα Γαλάνη και το τραγούδι και το άλλο καλοκαίρι. Γιατί έτσι όλα μυρίζουν καλοκαίρι. Θέλουμε, δεν θέλουμε, τι να κάνουμε τώρα. Και εσύ είμαστε εδώ, μες στο τσιμέντο, μες στο αυτό. Δεν πειράζει, έτσι. Όλοι οι διακοπές ονειρευόμαστε έτσι κι αλλιώς. Να περάσετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα και θα τα πούμε αύριο 9 το πρωί να είστε εδώ στα παραπολιτικά. Τώρα θα έρθει ο Τηλέμαχος Αντωρινέως για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες του και αφιέρωμα στους active member. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
8: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
8: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: και από τη Χεσμπολάχ. Στις διαβουλεύσεις για τον κοινωνικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην Αγγλία. Ο Μοβροντία κατά της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην τεταμένη περίοδο του 2015 από τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι. Ακόμη και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γιάννης Τουρνάρας και σημειώνει με νόημα στα νέα. Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν ομιγέννητο χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Στη σύλληψη ενός 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος ήταν ενοικιαστής στις κατοικίες της αγνοούμενης εδώ και εβδομάδες Σταυρούλας Λεβεντάκη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτόφορου, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεδρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκεται και στην εξαφάνιση της γυναίκας. Επίλογος σε μια λαμπρή σελίδα του ραδιοφώνου, της δημοσιογραφίας και της λαϊκής φιλοσοφίας. Τον δικό μας Ανδρέα, τον Ανδρέα Μαζαράκη, τον ραδιοφωνικό εξαρχείων, αποχαιρετά σε μία ώρα η οικογένεια των παραπολιτικών στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Ήταν ένας σύγχρονος επαναστάτης που ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τα δήθεν και τα πρέπει. Υπήρξε μέχρι τέλους μοναχικός καβαλάρης, αναφέρει μεταξύ άλλων στη στήλη του στα παραπολιτικά, ο επικεφαλής της Next Step Media Γιάννης Κουρτάκης. Οι συνεργάτες του Ανδρέα Μαζαράκη θα παρουσιάσουν σήμερα και αύριο στις 9 το βράδυ στα παραπολιτικά 90,1 τριώρη εκπομπή αφιέρωμα στο μοναδικό δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Ολλανδία, Σουηδία και Γερμανία, κτή ελεφάντος τους, συνεχίζεται σήμερα το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εύθριο στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα Γειρονιά, με τη θερμοκρασία επίσης να φτάνει τους 31.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
2: Μια ξεχωριστή παράδοση του Rally Ακρόπολης επιστρέφει φέτος στην 70η διοργάνωσή του. Ο εθνικός μας αγώνας ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια αναμέτρηση ταχύτητας. Ήταν μια μεγάλη ελληνική περιπέτεια δεμένη με βουνά, χωριά, λιμάνια και δρόμους που δοκίμαζαν ανθρώπους και μηχανές. Στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν το Rally διέσχιζε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων αποτελούσε μέρος της ταυτότητάς του. Το 1979 και το 1980 τα πληρώματα έφταναν καταπονημένα στο Γαλατά και επιβάζονταν σε φέρι για το Φάληρο. Το 1979 μάλιστα από τα 153 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν μόλις 20 άντεξαν ως εκεί. Φέτος μετά την Eco Super Special Stage που θα πραγματοποιηθεί στο The Ellinikon Sports Park το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ταξιδέψουν από την Κόρινθο στην Ιταία με πλοίο, ενώνοντας την ιστορία του Ακρόπολης με το σύγχρονο W.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
3: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
4: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και είναι οι αερολογίες για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο εδώ μαζί στο στούντιο της Καλλιθέας. Θα περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες. Θα πάω λίγο τα πράγματα ανάποδα. Και παρά το γεγονός ότι θα έχουμε μια τηλεφωνική σύνδεση για ένα θέμα επικαιρότητας, μιας και είναι εδώ ήδη στο στούντιο δύο άνθρωποι, τη μία την ήξερα και συνεργαζόμαστε κατά καιρούς και επαγγελματικά, κάνουμε το ίδιο ρεπορτάζ, είναι η Στέλλα η Αυγουστάκη που είναι εδώ κοντά μου. Όμως ο λόγος που είναι η Στέλλα εδώ και η βασική αφορμή είναι το γεγονός ότι συμπληρώνονται 35 χρόνια παρουσία στον Active Members στην μουσική σκηνή και έχω τη χαρά να είναι ο Σωτήρης Ομιτακίδης εδώ. Ραμόν είναι γνωστός στα μουσικά πράγματα, ως Ραμόν είναι γνωστός στα μουσικά πράγματα. Την καλημέρα μου και στους δύο σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Θα συζητήσουμε στη συνέχεια, θα πούμε αρκετά πράγματα. Δεν είναι και λίγα, έτσι. Είναι 3,5 δεκαετίες.
1: Είναι, ναι. Είναι 34 χρόνια που κλείσανε και 35 που μπήκανε. Ναι, είναι χαμός.
0: Οπότε θα πούμε πολλά, θα ακούσουμε και μουσική, θα ακούσουμε και τελευταίες δουλειές των Active Member.
1: Ακριβώς.
0: Και θα μιλήσουμε για όλο αυτό το κομμάτι, όλη αυτή την πορεία, όλη αυτή τη διαδρομή. Πώς ξεκίνησε κάποτε και πώς φτάσαμε στο σήμερα, σε άλλες εποχές, σε άλλες συνθήκες, σε άλλα γεγονότα. Ο πατέρας του άλλωστε ήταν εκείνος που έκανε,
1: ναι, που άνοιξε
0: το χορό, αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει και έχουν μεσολαβήσει σίγουρα πολλά.
1: Πάρα πολλά, ναι.

Βέβαια, μέχρι να φτάσουμε στους active member, ξέρετε, καμιά φορά αυτή η επικαιρότητα μας καθυλώνει. Αυτή η εκπομπή ασχολείται με τα πάντα ή τουλάχιστον με όσα περισσότερα μπορεί να ασχοληθεί και έχει το χρόνο να ασχοληθεί. Σας θυμίζω, 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματά σας. 2-11-10-80-8-80 και radio papakiparapolitica.gr.

0: Λοιπόν, και καθώς μπήκαμε στο παιχνίδι με Beach Boys και θα συζητήσουμε για επικαιρότητα. Θα πούμε για αυτό το θέμα με τον Λαγοκέφαλο που εγώ το θεωρώ αστείο με έναν τρόπο. Αστείο με τον τρόπο που προβάλλεται. Και ερχόμαστε εδώ όχι τόσο για να δημιουργήσουμε ανησυχία, όσο για να καταλαγιάσουμε τις ανησυχίες, για να δούμε λίγο καλύτερα και λίγο πιο επιστημονικά και λίγο πιο εμπεριστατωμένα, μα τι στο καλό συμβαίνει τέλος πάντων. Γι' αυτό άλλωστε και έχω καλέσει τον Δημήτρη Κλαουδάτο, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπρή, σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Νομίζω ότι έχουμε σηκώσει πολύ το θέμα και το έχουμε σηκώσει πολύ το θέμα γιατί πιστεύω ότι, εντάξει, ισχύει ότι υπάρχει ζήτημα από τη μία, από την άλλη ευνοεί και λίγο το καλοκαίρι, ευνοεί και λίγο το ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε και κάτι στην επικαιρότητα και εμείς οι δημοσιογράφοι σε έναν βαθμό, και το θέμα τσιμπάει, οπότε όλο αυτό έχει προκαλέσει, αυτό που έχει προκαλέσει ίσως σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο και ίσως πιο ακραίο από αυτόν που θα αναλογούσε στο γεγονός. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι δημιουργεί ζημιά στο οικοσύστημα και στη θαλάσσια οικονομία, αυτό ναι. Αλλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί τελικά να υπάρχει ουσία σε αυτό που λέγεται ότι θα έρθει και θα μας δαγκώσει και ένας λαγοκέφαλος εκεί που κολυμπάμε και οτιδήποτε άλλο.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας κύριε Λαμπίδη. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει υπερπροβληθεί και δημιουργείται χωρίς να υπάρχει λόγος, φόβος, ένα κλίμα φοβία στους διαπιστωμένους και ήδη ζούμε σε μία δυστοπική κατάσταση, γενικά η κατάσταση είναι γεωπολιτικά ασταθής, οικονομικά ασταθής, πολιτικά ασταθής. Έχουμε περάσει τα μνημόνια, περάσαμε όλη αυτή την ιστορία με τον COVID και τώρα ένα μπάνιο που μας έχει μείνει, για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, γίνεται μια φοβερή υπερπροβολή αυτής της κατάστασης, ένα κλίμα τρομοκρατίας χωρίς λόγο. Υπάρχει λόγος προφανώς, αλλά και στην έκταση που της δίνεται. Δηλαδή, ο Λαγοκέφαλος μαζί με περισσότερα από 1000 ήδη που έχουν εισέλθει από την διόρυγα του Σουέζ, διαμέσου της διόρυγας του Σουέζ, από την Ερυθρά Θάλασσα, στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουν εξαπλωθεί. Ορισμένα από αυτά έχουν δημιουργήσει, έχουν εγκατακτήσει πληθυσμούς, δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στο οικοσύστημα. Αυτή τη στιγμή η Μεσόγειος αποτελεί ουσιαστικά το μεγαλύτερο ζωντανό πείραμα παγκοσμίως, διότι είναι ένα οικοσύστημα το οποίο ήταν σταθερό για χιλιάδες χρόνια και με τη διάλυση της διόρυγας του Σουέζ έχει ουσιαστικά βρίσκεται υπό μεταβολή. Οι μεταβολές είναι ραγδαίες χρόνο με το χρόνο, μπορώ να σας πω και μήνα με το μήνα. Κανένας αυτή τη στιγμή δεν ξέρει πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση, δεν ξέρει ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Αν σας πει κανένας ότι γνωρίζει, ψέματα θα σας πει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα και προσπάθεια από ερευνητικά κέντρα, από πανεπιστήμια, γενικά από πολλούς επιστήμονες και ερευνητές. Υπάρχει για το Λαγοκέφαλο, είναι δικαιολογημένος ο φόβος, κυρίως για το κομμάτι της κατανάλωσης. Δηλαδή, εξαιτίας της νευροτοξίνης που περιέχει, της τέτρατοτοξίνης, κυρίως στα εγκόστια, η οποία είναι θερμοναθευτική, δηλαδή δεν καταστρέφεται με το αγγίγμα, σε περίπτωση κατανάλωσης μπορεί να προκληθεί η αναπνευστική παράλυση και ο θάνατος.
0: Αυτό σε περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει. Σας ζητώ να μείνετε στη γραμμή, κύριε Κλαουδάτε. Επιστρέφουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Εδώ ο Χρήστος Ομερίδης με πιέζει απέναντι, πρέπει να φύγουμε, λέει, σε διάλειμμα. Ο ηχολήπτης μας, οπότε επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές ωραίες εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πλωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πλωτέρια. Release your energy. Πλωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Παραπολιτικά 90,1.
0: Κύριε Κλαουδέτε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Κλαουδάτο, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Συζητούσαμε για τον ελαγοκέφαλο. Μας λέγατε ότι ο μεγαλύτερος βαθμός κινδύνου υπάρχει όταν κάποιος ενδέχεται να το καταναλώσει ως τροφή και όχι τόσο κολυμπώντας τη θάλασσα. Είναι σαν να λέμε ότι, φαντάζομαι τώρα εσείς θα μου πείτε, έχεις πιθανότητα να σε χτυπήσει καρχαρίας στις ελληνικές θάλασσες. Κάπως έτσι είναι οι πιθανότητες, έτσι δεν είναι?
1: Να το πω πιο απλά, όσο πιθανό είναι να βγεις για ένα περίπατο και να σε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, άλλο τόσο πιθανό είναι να σε βγει το φυλακοκέφαλο στο καλό.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Απλά το θέτετε, αλλά το θέτετε μια χαρά για να γίνει απολύτως εύληπτο και κατανοητό. Άρα έχουν γίνει κάποια σχέδια αντιμετώπισης κατά καιρούς ή τέλος πάντων έχουν καταρτιστεί σχέδια αντιμετώπισης. Επίσης υπήρξαν περιπτώσεις νομίζω στην Κύπρο που πλήρωναν τους αλλοίς για να εξοντώνουν τους πληθυσμούς, για να ψαρεύουν λαγοκέφαλους. Υπήρχε μια αμοιβή τέτοιου τύπου και είχαν γίνει και προσπάθειες εδώ για να γίνεται μια αξιοποίηση ως ιχθυάλευρο του λαγοκέφαλου, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, στην Κύπρο και στην Τουρκία έχει γίνει μια επιχείρηση πρημοδοτούν οι αλλοίς να τους αλλιεύουν και να παίρνουν ένα θεματικό ποσό. Το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο, το κύριο πρόβλημα με το λαγοκέφαλο είναι ότι στη Μεσόγειο διαθέτει ελάχιστους φυσικούς εχθρούς. Σε αντίθεση με τις περιοχές από όπου προέρχεται, οπότε δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί ο πληθυσμός του σε χαμηλά επίπεδα. Επειδή είναι πολύ χωροκαταστατικό είδος, εκτοπίζει ενδυμικούς πληθυσμούς. Δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο οικοσύστημα, μεγάλο πρόβλημα στους αλλοίς, διότι καταστρέφει την ψαριά, καταστρέφει τα λεφτά της εργαλεία, δημιουργεί οικονομικό πρόβλημα στους ίδιους. Και από την ίδια γίνονται τους υπόλοιπους, κυρίως στο κομμάτι της καταναλωσίας.
0: Εδώ στέλνει ένας ακροατής μήνυμα που λέει ότι ο λαγοκέφαλος, ακόμα και αν κάποιος τον ακουμπήσει, θα πρέπει να κάνει απολύμανση μετά, όπως και στο μαχαίρι, αν το κόψει κλπ. Και ότι δεν υπάρχει αντίδοτο της τοξίνης.
1: Είναι σωστό αυτό, δεν υπάρχει αντίδοτο της τοξίνης. Όμως η τοξίνη είναι σε ελάχιστη συγκέντρωση στο δέρμα. Ουσιαστικά μπορούμε να τραγουδήσουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν τον ψαρέψουμε, αν τον βιάσουμε το λαγοκέφαλο, πρέπει να προσέξουμε να μην τον πιάσουμε στην περιοχή του κεφαλιού, στο στόμα, διότι έχει τέσσερα δόντια τα οποία βρίσκονται σε σύγχυση, δύο άνω, δύο κάτω. Το στόμα του μοιάζει με ράμπους, είναι πολύ κοφτερό το δάγκωμά του. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο γίνεται και αυτή η υπερπροβολή. Ότι το δάγκωμά του μπορεί να είναι να δημιουργήσει άσχημη πληγή. Οπότε όχι, δεν έχουμε πρόβλημα στο άγγιγμά του, έχουμε πρόβλημα στην κατανάλωση. Δηλαδή αν χρησιμοποιήσουμε ένα μαχαίρι και τον ανοίξουμε, αυτό το μαχαίρι πρέπει να πλύνουμε πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικά, γιατί η τοξίνη που περιέχεται
0: είναι μέσα στη σάρκα του, δηλαδή ουσιαστικά η τοξίνη.
1: Ακριβώς. Τα εντόστια κατά κύριο λόγο, μέσα στην στα γενετικά όργανα, το σηκώτη, το έντερο, πολύ λιγότερο στο δέρμα, πολύ λίγο.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Δημήτρη Κλαουδάτο, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινων Περιβάλλοντος. Κλείνοντας, κύριε Κλαουδάτε, τι κρατάμε?
1: Κρατάμε ότι πρέπει να απολαύσουμε τον πάνω μας. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στη χώρα που ζούμε. Είναι πολύ ωραία χώρα, έχει πολύ ωραία θάλασσα. Να τα απολαύσουμε άπειρα. Είμαστε σε γρήγορση, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Γενικά, αν δούμε κάποιο τέτοιο ψάρι, δεν χρειάζεται ούτε να πάμε να το χαϊδέψουμε, ούτε να πάμε να το ενοχλήσουμε, έτσι προφανώς. Οπότε, κανονικά συνεχίζουμε τον πάλι μας και χωρίς φόβο και χωρίς ανησυχία.
0: Ευχαριστώ θερμά για μία ακόμα φορά, πάντα με σοβαρότητα και με μία ενδελεχή προσέγγιση των πραγμάτων, για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, δεν χρειάζεται. Αλλά να τον ενημερώνουμε όσο καλύτερα και όσο πιο σφαιρικά γίνεται.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Την καλημέρα μας.
1: Την καλημέρα μου.
0: Γεια σας.

έδωσε τον κόσμο τη χαρά. Όλη για πάρτι σου. Αν ονειρεύεσαι μια αγάπη τη φορά, βγάζεις το μάτι σου. Αν ονειρεύεσαι μέρη κρυφά να ξεχνιέσαι και να χάνεσαι. Αν ονειρεύεσαι για αυτά αδερφέ μου, μαλάκας πιάνεσαι. Αν όμως ζεις τις στιγμές και τις τραγίζεις λίγα κι ακόμα, τότε ευτυχία η ζωή και ο θάνατος κοντινή είναι δρόμοι. Για να τους πας περήφανος σιγά σιγά και περπατώντας, και να μην φας τον καιρό σου αδερφέ μου.

0: ψευτογελώντας.
1: Λοιπόν, τον υποδέχτηκα στην αρχή. Σας είπα και σας είπα ότι έχουμε κοντά μας τον Σωτήρη τον Μητακίδη, τον Ραμόν ή τον Ραμόν άκα Σωτήρη Μητακίδη, κατά κόσμον Σωτήρη Μητακίδη.
2: Κατά κόσμον, ναι, είναι ωραία έκφραση αυτό.
1: Έτσι.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητήσεις.

0: Λοιπόν, Σωτήρης Μητακίδης, Ραμόν, active member, 35 χρόνια σχεδόν. Και γεια σου και σένα, έλειπα χρόνια, ήμουν κάπου μακριά, με έφεραν πίσω δυνατές φωνές. Και κάποιες τύψεις μου είπαν πως εδώ κοντά έχω γεννηθεί και έχω πεθάνει 2000 φορές. Μίλησε μου για αυτό το στίχο. Ή μίλησε μου για τους στίχους αυτού του τραγουδιού.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ θα σου πω ότι είναι σαν ακροατής πάντα, και χαίρομαι που σαν ακροατής πάντα μιλάω και πάντα παίρνω θέση. Εγώ δεν τα πήγαινα καλά από παιδί με την θρησκοληψία, ή να το πω έτσι, με το πώς μας επέβαλαν να πιστεύουμε σε αυτή την οντότητα που ονομάζεται Ιησούς Χριστός. Δεν μπορούσα να λέω αναγκαστικά το πιστεύω, δεν μπορούσα αναγκαστικά να φιλήσω το χέρι ενός παπά. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Χωρίς να κατακρίνω όποιον το κάνει. Σέβομαι απίστευτα οποιαδήποτε πίστη και όπως πιστεύει ο καθένας. Αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι, όντας κομμάτι που το άκουσα πρώτη φορά στα 7 μου, 8 μου, μου έδωσε την αίσθηση ότι στη δική σου προσευχή και στο δικό σου τρόπο απέναντι στον Ιησού, ότι πιστεύεις, έχεις απίστευτο λόγο και υπόσταση απέναντί του, αλλά θα πρέπει να έχει σεβασμό.
0: Εδώ άρα είναι η σχέση με το Θεό, με το θεϊκό στοιχείο,
1: με το Θεό του καθενός και με τη δύναμη του ενός,
0: είναι σε ένα πολύ προσωπικό επίπεδο. Ακριβώς, σε μια πολύ προσωπική βάση, μέσα από αυτό το τραγούδι και μέσα από τους στίχους.
1: Και μάλιστα, επειδή θυμάμαι ότι ο πατέρας μου είναι εμπνευσμένος από έναν πίνακα όπου ο Ιησούς δείχνει τον μεθυσμένο στο καπηλιό. Δεν θέλω να πω ποιον πίνακα, μην πω ανακρίβεια. Απλά είναι συγκεκριμένος πίνακας που είδε και το έγραψε. Και είναι και το μαγικό ότι ο Ιησούς, εν προκειμένου, δεν κοιτούσε ποιος είσαι, αν είσαι εύπορος,
0: αν είσαι λεπρός,
1: ακριβώς.
0: Αν είναι η πόρνη, ας πούμε.
1: Που... Ακριβώς. Ίσα-ίσα από εσένα ήθελε παραπάνω να σε προσέξει και να σου απευθυνθεί. Και κάτι μάλλον έβλεπε. Για αυτό το κομμάτι δεν έχει γραφτεί ότι μιλάει σε κάποιον οποιοδήποτε. Σε έναν άνθρωπο που έχει πάρα πολλές πληγές και.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει στα τραγούδια τα δικά σας. Μου αρέσει το γεγονός ότι δεν μου προκαλείτε τσαντίλα, δεν μου προκαλείτε θυμό, αλλά περνάτε μέσα μου.
1: Νιώθω πως το λες. Κοίτα, υπάρχουν και κομμάτια που προκαλούν.
0: Εντάξει, υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν πολλά τραγούδια. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι αυτό ο σκοπός σας να προκαλέσετε το θυμό, δεν είναι αυτό ο σκοπός σας να προκαλέσετε βία. Δεν είναι, που για κάποιους άλλους μουσικούς που είναι, εντάσσονται στο κομμάτι της ευρύτερης σκηνής που έχει να κάνει με hip hop, με rap μουσική, με R&B κλπ.
1: Το πλαίσιο που
0: βάζει. Ή με trap. Θέλουν να βγάλουν θυμό, θέλουν να βγάλουν οργή, και αυτό περνάει και στον κόσμο, περνάει και στον ακροατή ενός τραγουδιού. Εσείς αγγίζετε κιόλας πράγματα, αγγίζετε νότες, αγγίζετε ψυχές, αγγίζετε χορδές. Έχετε μια αισθαντικότητα εκτός των άλλων σε πολλά από τα τραγούδια σας.
1: Νιώθω πως το λες, και αυτό λογικά είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που κάνουμε να σκάψουμε στο μέσα μας. Οπότε αντικατοπτρίζεται και σε αυτό που ακούει ο καθένας. Εγώ τα τελευταία 3-4 χρόνια που είμαι στο group και έχοντας κάνει και πράγματα πιο παλιά, αυτός ήταν ο σκοπός μου και ο αυτοσκοπός, να έχω πει χαρακτηριστικά ότι δεν είμαι ψαγμένος, ψάχνω εμένα. Οπότε δεν μπορώ να προτείνω αμιγώς κάνει αυτό σαν εμένα, αλλά αν ένα παράδειγμα μου σου κάνει, δεκτώ. Άρα δεν θα γράψω για να με παραδεχτείς. Αν τύχει να με παραδεχτείς, είναι ευπρόσδεκτο. Νιώθω αυτό που λες δηλαδή. Και αν μιλήσω για βία, δεν θα είναι βία που εγώ θα προκαλέσω, είναι αυτή που έχω νιώσει. Είτε κοινωνικά, πρακτικά,
0: αυτό
1: θεωρητικά.
0: Λέω, ότι δεν το κάνεις για να προκαλέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι αυτό σκοπό σου να προκαλέσεις συναισθήματα όπως είναι αυτά που περιέγραψα, της βίας, του θυμού, της
1: υπάρχουν οργής. Όμως αυτά, και τα έχουμε, θεωρώ ότι τα έχουμε αναλύσει και τα έχουμε συζητήσει, και είχαμε κάνει πρόσφατα και ένα κομμάτι για τη λογοκρισία και την προτροπή σε βία που υπάρχει κοινωνικά, λέγοντας τι θεωρούμε εμείς βία. Κάποιους χαμηλούς μισθούς, την ανέχεια που σου προκαλούν βία. Οπότε, επειδή είναι πολύ βίαιο και το περιβάλλον που ζούμε και η κοινωνία και το σύμπαν, δεν μπορείς να μην είσαι βίαιος, αλλά μπορείς να προτείνεις κάποια λύση άλλη. Ότι αντί να σκοτωθούμε, ας σκεφτούμε, για παράδειγμα. Νιώθω απόλυτα αυτό που λες.
0: Να πάμε πίσω όμως.
1: Όπου θες. Όπου μπορώ να χρονοταξιδέψω κι εγώ.
0: Είναι 1992.
1: Εκεί, ναι.
0: Ιούνιος του 1992, γίνεται μια συναυλία στο Κατράκιο στον Πειραιά.
1: Γίνεται μια συναυλία του συγκροτήματος Public Enemy, το οποίο τότε, εντάξει, και ακόμα συγκαταλέγεται σε ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα που έχουν βγει ποτέ. Βλέπω και ο άνθρωπός μας εδώ φοράει Run DMC μπλούζα, οπότε ήταν 4-5 group που βοήθησαν την κατάσταση του hip hop τότε. Να είναι καλά ο Rick Rubin, ξέρουμε όλοι ποιος είναι που βοήθησε πολύ σε αυτό. Και ήταν η πρώτη συναυλία που ήρθε ένα hip hop act, να το πω έτσι, να δείξει στην Ελλάδα πώς γίνεται.
0: Ποιοι ξεκίνησαν λοιπόν τότε?
1: Κοίταξε,
0: ο ένας ήταν ο πατέρας σου, έτσι.
1: Τι γίνεται, ο πατέρας μου ξεκίνησε.
0: Με τη Foxfall.
1: Υπάρχει και μια ταινία για όποιον θέλει να κάνει τον κόπο να τη δει, λέγεται Rack and Play, και είναι στο κανάλι των Active Member, που λέει ακριβώς πότε ξεκίνησε. Οπότε από το 79, που τα λέω πως τα έχω δει έτσι, και δεν είμαι ιστορικός, οπότε σίγουρα έχει και την αίσθηση μου μέσα. Όταν το 79 άκουσαν στα RGNA του σταθμού της Αμερικανικής Βάσης να παίζονται κομμάτια όπως το The Message, όπως κάποια κομμάτια Run DMC και κάποια πρώτα κομμάτια hip hop, μπήκαν όλοι στο νόημα.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να παίξουμε από αυτά. Δεν ξέρω, θα βρει ο Χρήστος.
1: Μπορούμε να ψάξει. Χαρακτηριστικά θα ζητούσα, αν μπορείς, το The Message από Grandmaster Flash and Furious 5, που ο πατέρας μου έχει πει ότι ήταν ο μπούσουλας του πώς να κάνεις rap και να μην είναι μόνο πάρτι. Να έχεις να πεις και κάτι. Εξού και ο τίτλος The Message. Άρα, υπήρχαν πολύ μεμονωμένοι άνθρωποι σε όλη την Αττική. Δεν ξέρω αν υπήρχαν και στη Θεσσαλονίκη, αλλά θέλω να σου πω ήταν σαν εξωγήινοι. Δηλαδή, αναγνωρίζαν ο ένας τον άλλο.
0: Ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας σου.
1: Ο πατέρας μου ήταν ίσως και γενεολογικά, να το δεις, ότι επειδή είναι κοντά στα 60 τώρα, ήταν από τους μεγαλύτερους τότε σε ηλικία, που ήταν φρέσκο το άκουσμα. Οπότε έφτιαξε μια ομάδα τότε στο Πέραμα που λεγόταν Red Flame Crew, οι οποίοι ήταν και breakdance και graffiti και όλα τότε της εποχής, χωρίς να τα αναμειγνύουν, γιατί είναι μια παρεξήγηση αυτό στο hip hop ότι πρέπει να τα κάνεις όλα.
0: 25 ο πατέρας τότε.
1: Εκεί. Όχι, τότε το 79 ήταν 13-14.
0: Ακόμα πιο πίσω.
1: Ναι, εγώ πάω στο πώς ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Οπότε σίγουρα υπήρχαν παρέες, και όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος, υπήρχαν και παρέες στο Βύρονα και παρέες παντού. Αλλά η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια ήταν το 1992, όταν έγινε αυτή η συναυλία, και είναι οι παιδικοί ήρωες που είχαν τότε όλοι εκείνοι που ακούγανε hip hop και κάποια άλλα μουσικά ρεύματα, πήγαν και κάποιοι που ακούγανε punk τότε κτλ. Ουσιαστικά σου λέει έτσι γίνεται. Θεωρώ ότι βλέποντας αυτούς που είχες παιδικούς ήρωες να ερμηνεύουν τα αγαπημένα σου κομμάτια, γυρνάς και λες και εσύ, γιατί να μην το κάνουμε, ας πούμε. Να, Public Enemy, ας πούμε.

0: Λοιπόν, άρα αυτό που ακούμε ήταν κάποια από τα ακούσματα του πατέρα.
1: Φυσικά, ναι, ναι, έτσι. Ναι, δεν το συζητάμε. Ήτανε τότε, νομίζω ότι ο πατέρας μου πρέπει να κυκλοφορούσε με μπλούζα Public Enemy, ας πούμε. Συν της άλλης. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν το group που κι ας ήταν κατασκεύασμα ενός απίστευτα έξυπνου μάνατζερ όπως ο Rick Rubin. Είναι θεότητα ο Rick Rubin στο πώς να κάνει μια περσόνα ή μια κατάσταση να βγει προς τα έξω. Μετάλλικα, τα πάντα έχει κάνει ο άνθρωπος. Ουσιαστικά κατάλαβα ο πατέρας μου το όνειρο που είχε από το 84 και 85 μπορεί να γίνει και το έκανε. Και βρήκε τότε, γνώρισε έναν DJ, τον Δημήτρη Κρητικό, DJ MCD, γιατί δεν μπορούσε να θεωρηθεί στο κεφάλι του κατάλληλο να κάνει hip hop χωρίς DJ. Είναι θεμελιώδης αρχή ότι το hip hop είναι ο DJ και τίποτα άλλο για μένα, αλλά κάποιοι βάζουν και άλλη σάλτσα στη συνταγή. Και τότε έγινε το group. Όμως δεν μπορείς να πεις ότι είσαι group χωρίς δίσκο. Και έτσι ζυμώθηκε όλη η διαδικασία και βγήκε η διαμαρτυρία το 1993. Και τα υπόλοιπα είναι, πώς το λέει, τα υπόλοιπα είναι ιστορία που λένε.
0: Σε πολύ λίγα αντίτυπα, έτσι.
1: 500 αντίτυπα τα οποία τώρα αλλάζουν χέρια.
0: Καλά, τώρα εκλεκτικά σε τρελά ποσά.
1: Οι επανεκδόσεις έχουν αρχίσει και αλλάζουν χέρια 300 ευρώ, 400 ευρώ. Έχει παραγίνει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Εάν δηλαδή εγώ αναζητήσω ένα δίσκο από τις πρώτες κόπιες.
1: Ναι. Θέλει γερό στο μάχη.
0: Ναι, πρώτον γερό στο μάχη για να τον βρω. Γιατί ναι, ήταν 500 αντίτυπα, δεν ναι, είναι ναι, ελάχιστα, έτσι.
1: Και δεν νομίζω πολλοί να θέλουν να τα δώσουν κιόλας.
0: Και πώς μπορεί να χρειαστεί κάποιος να δώσει για να πάρει ένα τέτοιο δίσκο
1: σήμερα. Κοίταξε να δεις.
0: Τιμή δεν έχει τώρα εδώ, έτσι.
1: Σίγουρα,
0: γιατί
1: σίγουρα
0: κάνει και με τη διάθεση κάποιου να.
1: Ευτυχώς έχουν υπάρξει κάποια site. Έχουν υπάρξει κάποια site στο ίντερνετ τα οποία μπορούν να σου ξεκαθαρίσουν λίγο το τοπίο, γιατί κάθε μικρόβιο συλλογής από γραμματόσημα μέχρι δίσκους έχει και την κατάσταση ναι, στη συζήτηση. Ναι, ναι. Άρα, αν είναι ένας δίσκος που τον βάζει στο pick-up και πηδάει βελόνα γιατί είναι γρατζουνισμένο, μπα το πάρεις με 80 ευρώ. Αλλά αν είναι κάτι σχεδόν σφραγισμένο και σε κατάσταση άρτια, μπα δώσει και 500 και 600. Κατάλαβες.
0: Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο στην περίπτωση τη δική σας, τον Active Member, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, το γεγονός ότι υπήρξατε οι πρώτοι από τη σκηνή, τη μουσική που εκπροσωπείτε. Που συνεργαστήκατε με πολυεθνική εταιρεία δισκογραφικά.
1: Ναι, ο πατέρας μου είναι ο πρώτος, ναι.
0: Τη Warner.
1: 1994 έγινε συμφωνία και σταμάτησε το 2004. Μιλάμε για απίστευτες δουλειές τότε. Σε μια χρυσή εποχή, στα 90s, με πλατινένιους δίσκους, με χρυσούς δίσκους, χαμός. Ο πρώτος άνθρωπος που υπέγραψε στο μουσικό αυτό ρεύμα με πολυεθνική, ναι. Με τη Warner.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πια δυστυχώς στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και τότε επίσης οι πλατινένιοι και οι χρυσοί δίσκοι που περιγράφεις ήταν. Σε ένα βαθμό ήταν πραγματικές πωλήσεις.
1: Πραγματικές, ναι, ναι, ναι. Ούτε παρακαταθήκη σε μαγαζιά, ούτε streams. Που ξέρεις, τα streams είναι εύκολο να μαγειρεύεις.
0: Που πειράζονται. Σωστά, σωστά.
1: Και τα views, εντάξει, νομίζω στο 2026 είμαστε, δεν είμαστε στο 2006. Καταλαβαίνουμε την κατάσταση, ναι. Ήταν πραγματική εποχή, όπως το λες, σε όλα τη. Που εγώ ήμουν πιτσιρικάς, αλλά ανταλλάσσαμε CD. Ο άλλος φόραγε ένα καπέλο και το φόραγε για να ξεχωρίσει τη θέση του, όχι γιατί πουλαγε. Ήταν πιο ρομαντικά τα πράγματα.
0: Και με έναν τρόπο κάνετε κι εσείς πολιτική τοποθέτηση, θρησκευτική τοποθέτηση, κοινωνική τοποθέτηση.
1: Θα έλεγα κοινωνική και αισθητική, ναι.
0: Που με έναν τρόπο έκαναν και οι public enemy, έτσι.
1: Σίγουρα, απλά
0: Public Enemy ήταν πολύ πιο μαρκετινίστικο το όλο προϊόν, εάν θέλεις.
1: Ακριβώς,
0: γιατί εσείς δεν είχατε αυτό το περίβλημα, δεν είχατε αυτή τη βιομηχανία στην Ελλάδα, ειδικά στο ξεκίνημά σας τότε.
1: Σίγουρα,
0: για να σας υποστηρίξει.
1: Ναι, δεν υπήρχε manager αρχικά.
0: Αυτό λέω.
1: Γιατί και το κατασκεύασμα των Public Enemy, και δεν το λέω με πλήρη σεβασμό το λέω κατασκεύασμα, γιατί ήταν η ιδέα ενός ανθρώπου και διάλεξε τους πρωταγωνιστές. Πώς λέμε, θεατρική.
0: Διάλεξε τους σωστούς ανθρώπους.
1: Ακριβώς, τους κατάλληλότατους,
0: ναι,
1: κιόλας. Από τον DJ μέχρι τους χορευτές που είχε τότε το πράγμα. Και ενώ δεν είναι από τα αγαπημένα μου ακούσματα, εμένα τα σέβομαι. Έχω μάθει να σέβομαι ακόμα και αυτό που δεν προτιμώ. Ο πατέρας μου ήταν one man show.
0: Πες μου κάτι, ένα τραγούδι που μπορεί να μην είναι στη δική σου τη λογική, στη δική σου τη μουσική σκηνή.
1: Ναι.
0: Και να σου αρέσει πάρα πολύ ενδεχομένως.
1: Εννοείς να είναι κάποιο άλλο μουσικού ρεύματος ή.
0: Ναι, μπορεί να είναι από κλασική μουσική μέχρι οτιδήποτε. Δεν
1: κοίταξε,
0: ξέρω,
1: να δεις. Θα σου έλεγα το Julia. Θα σου έλεγα κομμάτια όπως από Blackmore's Night, όλο το δίσκο τον πρώτο που βγάλε ο Blackmore τότε. Υπάρχει ένας μουσικός παραγωγός ο οποίος λέγεται Jamie Goon, Άγγλος, ο οποίος φτιάχνει πολύ ατμοσφαιρική ηλεκτρονική μουσική. Επειδή την χάνει να έχω δουλέψει και δισκοπόλης, και είχαμε δισκοπολείο κάποτε. Πολλά πράγματα. Ο James Brown, ό,τι έχει βγάλει ο James Brown. Πολλά πράγματα.
0: James Brown, α πούμε, τι.
1: Ο James Brown.
0: Ένα του James Brown.
1: Το The Big Payback, α πούμε, το Payback.
0: Δεν ξέρω αν το έχουμε, κύριε Μυρίδη.
1: Το Payback, που είναι Godfather of Hip Hop ουσιαστικά το πράγμα. Αν δεν υπήρχε ο James Brown και το Funk, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα.
0: Και έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Θα ακούσουμε αν βρούμε λίγο. Mm-hmm. Και θα πάμε και σε διάλειμμα, γιατί έχουμε και αυτό μέσα στα.
1: Α, το Τζούλια.
0: Ακούμε τον Τζούλια βεβαίως. Ναι, έτσι.

0: Ελπίζω να μην μας μαλώσουν όσοι μας ακούν που δεν παίζουμε μόνο active memory.
1: Όχι, όχι, είναι εκπαιδευμένοι και ο πατέρας μου πάντα εκπαίδευε και με τις εκπομπές του σε ακούσματα. Αλλά το εκτιμούν που το λες.

Εντάξει, να δώσουμε και άλλη μια γεύση, γιατί στο τέλος θα ακούσουμε όλα τα άλλα εκτός από Active Member. Οπότε για να γυρίσουμε να ακούσουμε και λίγο Active Member, να δώσουμε και λίγο James Brown πριν πάμε σε διάλειμμα και κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε για την ώρα εδώ από τα παραπολιτικά και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Ωραία, ακούμε James Brown, αλλά και μιας και ακούμε James Brown, Stevie Wonder θα τον έβαζες μέσα σε αυτό το, των επιδραστικών καλλιτεχνών
1: Wonder,
0: που
1: Michael
0: έχουν επηρεάσει και τη σκηνή του hip hop παγκοσμίως, με έναν τρόπο.
1: Ακόμα και το Michael Jackson θα σου βάλω με απίστευτο σεβασμό, τον Prince. Όλους αυτούς οι οποίοι στο κομμάτι τους ήταν απίστευτα σπουδαίοι και απίστευτα μορφωμένοι γύρω από τη μουσική. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα βίντεο που βγαίνει ο James Brown και του κάνουν έκπληξη, βγαίνει ο Michael Jackson, βγαίνει και ο Prince και τον προσκυνούν, ας πούμε. Τρελό σεβασμός.
0: Έτσι είναι.
1: Απλά ο James Brown ήταν μια περσόνα που είναι, εντάξει, απίστευτη, μοναδική.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συζητάμε για τους active member, με τους active member ή για την ακρίβεια με τον Σωτήρη Μητακίδη.
1: Με το ένα δεύτερο.
0: Ακαραμό, το ένα δεύτερο, το άλλο ένα δεύτερο. Δεν ξέρω αν μας ακούει, αλλά
1: σίγουρα θα είναι στο στούντιο.
0: Τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας εδώ από τα Ισραηλινά.
1: Γεια σου ρε πατέρα.
0: Έτσι. Και πάμε λοιπόν κάπως έτσι σε διάλειμμα.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Οι νέες υποψηφιότητες. Όλες οι καινούργιες είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Ελλάς. Ποιους επιλέγουν τα επιτελεία της Πειραιός, της Χαριλάου Τρικούπη και της Αμαλίας. Οι αναμενόμενοι, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Ποιες κινήσεις γίνονται για μεταγραφές. Ποιοι πάνε σε ποια περιφέρεια. Τι θα γίνει με τους παλιούς. Οι πρώτες σκέψεις για το επικρατείας. Τα κριτήρια, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής. Αναλυτικά τα ονόματα που εξετάζονται. Αλλαγή σελίδας για τα επαγγελματικά ταμεία. Η μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις. Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας. Αναλυτικά οι βασικοί άξονες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Φάκελος Μέση Ανατολή. Η συμφωνία, οι προσδοκίες και τα αγκάθια στο Ορμούζ. Τι προβλέπει, πώς θα εφαρμοστεί και πόσο μας επηρεάζει. Ανάλυση. Η ειρήνη στο Ιράν θα είναι εύθραυστη και επικίνδυνη. Πολιτικός καφές. Αγνωμοσύνη. Όταν Σαμαράς και Καραμανλής εκδικούνται τη Νέα Δημοκρατία. Καλό ταξίδι, ρε μάγκα, Αντρέα. Αποχαιρετισμό σε έναν παθιασμένο αναρχικό. Γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης. Σταύρος Παπασταύρου. Η Σεύρον ακυρώνει de facto το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Οι ενεργειακές συμφωνίες που αλλάζουν τα δεδομένα. Μαυρούκας Παναή. Δύο ομογενείς ανοίγουν δρόμους σε άμυνα και cloud. Ελληνοαμερικανοί νέας γενιάς στο παιχνίδι. Συμβουλές. Σωστές επιλογές για έξυπνες σχολές στο μηχανογραφικό. Τι λέει μια ειδικός για να πετύχετε Διάνα. Γιώργος Μπαλατσούκας. Εγώ, ο Αλέξης, το μπουζούκι και τα 700 ευρώ. Mad Video Music Awards 2026. Με εκπλήξεις, παρασκήνιο και συγκίνηση. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή σεισμός για το πλαφόν στα ενίκια, αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Τι προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης. Μόνο μία εθνική σύνταξη σε χείρους και χείρες. Απόφαση βόμβα από τον Άριο Πάγο για 150.000 δικαιούχους. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατανάλωση αντιβιωτικών η Ελλάδα. Εκτός πρωτοκόλων το 91% της συνταγογράφησης. Στο τραπέζι η επικήρυξη των λαγοκέφαλων και η επιδότηση των ψαράδων που θα τους πιάνουν. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

0: θα κάνεις.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
3: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
3: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
3: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
3: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47 896 και online στο gamemasters.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Τα νέα πρόσωπα και όλες τις καινούργιες εισόδους στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Οι επιλογές των επιτελείων της Πειραιώς, της Χαριλαίου Τρικούπη και της Αμαλίας, οι εκπλήξεις, οι σφήνες και μεταγραφές. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

0: ώστε οι μειώσει στι διεθνεί τιμέ να αποτυπωθούν άμεσα στην Αγγλία. Ομοφροντία κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην τεταμένη περίοδο του 2015 από τον διοικητή τη Τραπέζη Ελλάδο. Οι άνθρωποι ήταν εντελώ απροετοίμαστοι και άσχετοι. Ακόμη και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκη, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γιάννη Τουρνάρα και σημειώνει με νόημα στα νέα. Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα τη Ελλάδο. Αν ο Μηγέννητο χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Στη σύλληψη ενός 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος ήταν ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης εδώ και εβδομάδα Σταυρούλας Λεβεντάκη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρύλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκεται και στην εξαφάνιση της γυναίκας. Επίλογο σε μια λαμπρή σελίδα του ραδιοφώνου, της δημοσιογραφίας και της λαϊκής φιλοσοφίας, το δικό μας Ανδρέα, τον Ανδρέα Μαζαράκη, τον ραδιοφωνικό εξαρχείο, να αποχαιρετά αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, η οικογένεια των παραπολιτικών και οι συγγενείς του. Ήταν ένας σύγχρονος επαναστάτης που ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τα δίθεν και τα πρέπει, υπήρξε μέχρι τέλους μοναχικός καβαλάρης, ανάφερε μεταξύ άλλων στη στήλη του στα παραπολιτικά ο επικεφαλής της Next Step Media Γιάννης Κουρτάκης. Οι συνεργάτες του Ανδρέα Μαζαράκη θα παρουσιάσουν σήμερα και αύριο στις 9 το βράδυ στα παραπολιτικά 90,1 3 ώρες εκπομπές αφιέρωμα στο μοναδικό δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Ολλανδία, Σουηδία και Γερμανία, ακτή ελέφαντος του, συνεχίζεται σήμερα το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ευθύνη Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 31. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
2: Μια ξεχωριστή παράδοση του Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει φέτος στην 70η διοργάνωσή του. Ο εθνικός μας αγώνας ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια αναμέτρηση ταχύτητας. Ήταν μια μεγάλη ελληνική περιπέτεια δεμένη με βουνά, χωριά, λιμάνια και δρόμους που δοκίμαζαν ανθρώπους και μηχανές. Στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν το ράλι διέσχιζε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων αποτελούσε μέρος της ταυτότητάς του. Το 1979 και το 1980 τα πληρώματα έφταναν καταπονημένα στο Γαλατά και επιβάζονταν σε φέρι για το Φάληρο. Το 1979 μάλιστα από τα 153 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν μόλις 20 άντεξαν ως εκεί. Φέτος μετά την Eco Super Special Stage που θα πραγματοποιηθεί στο The Linicon Sports Park το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ταξιδέψουν από την Κόρινθο στην Ιταία με πλοίο, ενώνοντας την ιστορία του Ακρόπολης με το σύγχρονο W.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
3: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, active member, σχεδόν 35 χρόνια, παρακάτι 35 χρόνια. Ναι. Σωτήρης Μητακίδης, Ραμόν. Είναι ο γιος του ανθρώπου που δημιούργησε τις active member, του Μιχάλη του Μητακίδη, BD Foxmore. Και το συγκρότημα, το group πέρασε από πάρα πολλά στάδια, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και πέρασαν και πολλά διαφορετικά πρόσωπα όλα αυτά τα χρόνια,
1: ναι.
0: 35, αρκετά, 3,5 δεκαετίες.
1: Και DJs και...
0: Ανασυντάχθηκε σε αρκετές των περιπτώσεων.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αναλόγως στην εποχή. Εδώ συγγνώμη να πω και συλληπιτήρια για τον κύριο Αντρέα Μαζαράκη, που ήταν το σπίτι του και είναι και σήμερα η ακολουθία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Σίγουρα το group πέρασε από πολλά στάδια. Το πρωταρχικό του στάδιο υπήρχαν πάρα πολλά μικρόφωνα, να το πω έτσι, που τα λέμε εμείς στη ραψοδία και στο ραπ. Υπήρχαν το πρώτο σχήμα που ήταν ο Νικήτας Κλίντ, ο X-Ray. Μετά στο group μπήκε και η πρώην γυναίκα του πατέρα μου, η Γιολάντα Τσιαμπόκαλο. Οπότε ναι, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι για το δικό τους λόγο θέλησαν να μπουν, για το δικό τους λόγο δεν είναι πια.
0: Ναι.
1: Και να είναι καλά όμως, γιατί έκανε και μια ανάρτηση ο πατέρας μου το πρωί και ξέρεις, σε περίοδες γιορτής δεν κρατάς αυτά που σε χωρίζουν, καλύτερα να κρατάς αυτά που σε ένωσαν, και στο τέλος ό,τι και να γίνει μένει το ότι πέρασες καλά, γιατί αμφιβάλλω στο ότι δεν πέρασαν καλά όλα τα άλλα, και το καλά εννοώντας ποιοτικά, όχι ψυχαγωγία και όχι διασκέδαση μόνο. Αυτό, να είναι καλά, και εύχομαι σε ό,τι κάνουν να έχουν την άβρα που είχαν και τότε. Ήταν συμβολική δίσκη και ιστορικά κομμάτια που φτιάχτηκαν τότε.
0: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Τρικλοποδιές δέχτηκε ο πατέρας σου, επειδή ήταν στην απέξω, με το δικό του τρόπο στην απέξω?
1: Νομίζω ότι η φράση τρικλοποδιά είναι πολύ ευγενική και δείχνει πόσο ευγενικός άνθρωπος είσαι. Νομίζω ότι το λιγότερο θα μπορούσε να είναι τρικλοποδιά. Κατραπακές, σαμποτάζ, χωρίς να θυματοποιούμαστε, έτσι. Γιατί δείχνει το ότι άντεξε 34 χρόνια, οπότε με το συμπάθειο δεν πιάσανε όλες αυτές οι στιγμές και τα εμπόδια. Αλλά και ακόμα ζούμε ένα φαινόμενο αποκλεισμού και ένα πράγμα ότι τι, αυτούς μην τους φωνάζεις, τα λένε όπως είναι. Έχει ακουστεί αυτό που σου λέω από μάνατζερ, ναι, που κλείνει συναυλίες. Αυτούς μην τους φωνάζεις, τα λένε όπως είναι. Στα 90's δεν έπαιζε αυτό. Έλεγες ό,τι και να λέει, δώσ' του τη φωνή και το χώρο που το αναλογεί.
0: Να πω ότι ο πατέρας σου στο μήνυμά του στο Instagram σήμερα, στην ανάρτησή του, λέει ότι σήμερα 26 του 2026 κλείνουν 34 χρόνια δράσης και δημιουργίας των active member.
1: Mm-hmm.
0: Και μπαίνουν στα 35.
1: Ναι.
0: Ας ρίξω τόπο στην οργή και ας ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που πέρασαν από δίπλα μου και μοιράστηκαν μαζί αυτό το ταξίδι. Και γράφει και άλλα πολλά.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που είπες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τόπος στην οργή,
1: Όχι ακριβώς στην οργή. Ξέρεις, όλο αυτό το οποίο συνέβη, θα σου το πω έχοντας τώρα θέση στον κρουπ.
0: Και ποιοι ήταν αυτοί που προσπάθησαν να βάλουν αυτές τις τρικλοποδιές, αλήθεια?
1: Κοίτα, δεν θεωρώ ότι μπορώ να τους κατονομάσω,
0: όχι,
1: ο κύριος Στάδη ή η κυρία Τάδε. Αλλά σίγουρα ήταν θεσμοί ανάλογα τα χρόνια, γιατί μιλάμε και για 34 χρόνια. Δεν ήταν ίδιοι θεσμοί πάντα, ούτε οι θεσμικές αρχές.
0: Μουσικοί θεσμοί εννοείς?
1: Οι μουσικοί θεσμοί δεν τα καταφέρνανε πολύ. Σίγουρα θεωρώ ότι ήταν θεσμοί που είχαν και κάποιο αξίωμα ή κάποια θέση για να μπορούν να αποκλείσουν ή να λογοκρίνουν. Οι μουσικοί θεσμοί, και να ήθελες τότε στα 90's να πεις αποκλείω τους active member, όταν πουλάει 300.000 αντίτυπα, δεν μπορείς και να θες. Δηλαδή κάποιος θα τους ζητήσει να παίξουν ή κάποιος θα ζητήσει να πάρει το δίσκο. Θεωρώ ότι εντέχνος, χωρίς να είμαι συνωμοσιολόγος, υπήρχε ένα κλίμα ότι όπως παντού, περιθωριοποιήστε τους, μπας και σταματήσουν. Δεν το καταφέρανε, ευτυχώς.
0: Καθώς θα μπούμε σιγά σιγά.
1: Αόρατοι εχθροί πάντως, συγγνώμη, δεν υπάρχουν.
0: Όχι,
1: είναι αισθητικοί εχθροί.
0: Okay. Ας μπούμε στο τελευταίο τραγούδι σιγά σιγά.
1: Τέλεια.
0: Θέλω να πεις και για σένα δύο κουβέντες. Εσύ δεν υπήρξες πάντοτε μέλος συγκροτήματος.
1: Όχι, όχι. Ήμουνα δίπλα, έχοντας σπουδάσει και αυτομορφούμενος στην ηχοληψία, βοηθούσα όσο μπορούσα υλικοτεχνικά. Ήταν χαρά μου που ήμουν σε συναυλίες και όποτε μου δινόταν η στιγμή του μικροφόνου που τη λέω εγώ, ήταν μεγάλη μου τιμή. Πάντα κάτω από τη σκηνή, σαν ακροατής. Και ξαφνικά ο πατέρας μου λέει: θέλω να είσαι μαζί μου το 2022.
0: Πώς ήταν να είσαι θεατής και να είσαι πλέον μέλος συγκροτήματος?
1: Απίθανη αίσθηση. Και απερίγραπτη, θα σου το πω πάρα πολύ απλά με μία λέξη: μοναδικό. Και ειδικά αφού δεν το έχεις και στα πλάνα της ζωής σου ποτέ. Δηλαδή, εγώ δεν το είχα ποτέ στο κεφάλι μου ότι ο πατέρας μου θα μου πει και ότι είναι δυναστεία.
0: Δεν ήθελες?
1: Όχι, φυσικά και.
0: Α, δεν υπάρχει μέσα σου.
1: Δεν με χάλαγε που λέμε.
0: Δεν με χάλαγε. Δεν με χαλάει όμως.
1: Ποτέ. εδώ δεν με υποχρέωσε να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Και υπήρχαν και στιγμές που μου λέγε παράτατα, όταν ήμουν πολύ μικρός. Και μπορεί και να ήταν σαν ένα είδος δοκιμασίας πατεραριού. Να δω, αυτό θα
0: με. Κάνεις και ραδιόφωνο επίσης. Ε?
1: Κάνουμε, ναι, ναι. Κάνουμε στο κανάλι 1 του Πειραιά κάθε Πέμπτη. 12 με 2 το βράδυ, ναι. Ωραία. Το ραδιόφωνο, όπως είπα και ο Φέρ, το αγαπάω. Το θεωρώ το πιο υγιές μέσο πλέον να ακούσεις. Αν και έχουν υπάρξει φαινόμενα playlist, κασετών κτλ. Θεωρώ ότι είναι το μόνο μέσο πια που έχει μείνει που μπορεί να σου δώσει ερεθίσματα. Και δεν είναι fix. Και AI.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν ερεθίσματα εδώ. Πες μας και τι ακούμε, αποχαιρετώντας σιγά σιγά.
1: Ακούμε το Δανεικές Προσευχές από τα Συγγυρισμένα, το οποίο μπορεί να το βρει όποιος θέλει και στις πλατφόρμες και στο YouTube να το ακούσει.
0: Λοιπόν, και κάπου εδώ πραγματικά να ευχαριστήσω κυρίως γιατί πέρασε καλά μαζί του το Σωτήρη το Μετακίδη, και το Ραμόν, τους Active Member, και να τους ευχηθώ καλή δύναμη να συνεχίζουν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Διαφοροποιούμενοι και όντας και λίγο στην απέξω.
1: Ακριβώς. Δεν είναι.
0: Σε δύσκολες εποχές μουσικά.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Είναι άσχημα στην απέξω, άμα καταλάβεις ότι είναι και επιλογή σου και δεν είναι αναγκαστικό. Ίσα-ίσα που απέξω έχεις και μια οπτική καλύτερη και για το μέσα.
0: Βλέπεις με, το προτείνω με μια να είναι απόσταση. Από μια απόσταση τα πράγματα.
1: Με μια ψυχραιμία, ναι. Σίγουρα.
0: Μάλιστα.

0: Η ώρα είναι 12 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, τον καθυστερήσαμε λίγο, αλλά εδώ είναι. Μας συνεπήρε λίγο η συζήτηση με τους active member και όμως είναι εδώ κοντά μας, είναι ο Παναγιώτης Ζαφυρόπουλος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να αφήσει κάποια πράγματα που έκανε πίσω του, να αφήσει την πόλη και να φύγει, να πάει εκτός αυτής. Το έκανε πράξη πριν από μερικά χρόνια και να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία, δημιουργώντας μια πρότυπη φάρμα. Οπότε τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας, τον καλημερίζω. Καλημέρα στον Παναγιώτη Ζαφυρόπουλο λοιπόν και στη φάρμα της γιαγιάς.
1: Καλημέρα Γιώργο, μου επιτρέπεις τον ενικό.
0: Εννοείται, θα μιλάμε όπως νιώθεις πιο άνετα και εγώ νιώθω άνετα, οπότε θα κάνω το ίδιο μαζί σου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λογικό οι active member να πάρουν χρόνο, είμαστε και μια γενιά που μεγαλώσαμε με αυτούς.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι πρώτα απ' όλα και πού είσαι να μου πεις?
1: Στην Πάτρα είμαι τώρα.
0: Ωραία.
1: Δίπλα στην Πάτρα έχω την κτηνοτροφική μου μονάδα που ξεκίνησα πριν 12 χρόνια, όπως σωστά είπες. Είμαι μηχανικός, ηλεκτρολόγος, τελείωσα τις σπουδές μου και επειδή είχα μεγάλη λόξα με τα ζώα από πολύ μικρός, είπα να ξεκινήσω και να κάνω αυτό που αγαπούσα πολύ.
0: Και το έκανες.
1: Και το έκανα, ναι, το έκανα.
0: Συνοδοιπόρος ο πατέρας σου σε αυτή την προσπάθεια, έτσι?
1: Συνοδοιπόρος ο πατέρας μου και οικονομικά στην αρχή, γιατί φοιτητές ήμασταν τότε, δεν είχαμε κεφάλαια, δεν είχαμε κάτι. Και στη συνέχεια και δίπλα μου στη δουλειά και ακόμα εκεί είναι, σε ρόλο επιστάτη βέβαια πια. Προς τιμήν του και όλα στα πρώτα χρόνια, τα 1-2 χρόνια που είχε πολύ μεγάλο άγχος για το πώς θα πάει, ήταν πιο παρεμβατικός, αλλά σιγά σιγά όταν, όπως μου είπε και αργότερα, όταν κατάλαβα, όταν σε είδα μέσα στα ζώα και κατάλαβα ότι το έχεις, έκανα λίγο στην άκρη, αλλά είναι πάντα δίπλα μου.
0: Είχε σχέση με τον πρωτογενή τομέα ο πατέρας σου?
1: Όχι, καμία. Αν εξαιρέσεις τα που ήταν από τα Καλάβρητα μέχρι 10 χρονών που είχαν κάποια ζωάκια.
0: Μηχανικός και εκείνος?
1: Ναι. Ήταν μηχανικός και ο πατέρας μου. Δούλευε στον ΟΤΕ.
0: Πες μου λίγο για αυτή τη στροφή σου και για την απόφαση, γιατί έφυγες από μια πόλη και πήγες κάπου αλλού και άλλαξες ριζικά τον τρόπο ζωής σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγα από την πόλη, αλλά βέβαια η μονάδα είναι στη βιομηχανική της Πάτρας παρά έξω.
0: Έφυγες από μια μεγάλη πόλη μάλλον.
1: Ναι,
0: και πήγες σε μια μικρότερη.
1: Ναι, ακριβώς. Και έφυγα στην ουσία από τον τρόπο ζωής της πόλης. Αυτό είναι το κυριότερο. Πώς ήτανε? Όταν ήμουν μικρός, άνοιγμα 5 χρονών, πάντα έλεγα ότι θα ασχοληθώ με τα ζώα. Οπότε λόγω της ανησυχίας του πνεύματός μου και όταν ήταν να περάσω μια σχολή, ήθελα να περάσω βιολογία για να ασχοληθώ με τα ζώα. Αλλά τελικά με κέρδισε το μηχανηλίκι, γιατί είχα μεγάλη αγάπη και για τους υπολογιστές και για τα μαθηματικά. Και όπως μου είπε τότε πάλι ο πατέρας μου, μου λέει γίνε και μηχανικός και μετά αποφασίζεις τι θα κάνεις. Και κάπως έτσι έγινε η στροφή.
0: Άρα σου έδωσε, αν θες, την κατεύθυνση για να αποκτήσεις μια βάση, ένα υπόβαθρο. Και μετά να ακολουθήσεις εκείνο που είχες μέσα στο μυαλό σου και μέσα στην ψυχή σου.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και είχε δίκιο, γιατί μπήκα με άλλο μυαλό σε αυτόν τον κλάδο. Και αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή στην μονάδα μου εφαρμόζουμε και συστήματα, σύγχρονες τεχνολογίες, βάσεις δεδομένων, κάθε ζώο έχει την καρτέλα του, το ιστορικό του, ηλεκτρονικές γαλακτομετρήσεις και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σύγχρονο και μοντέρνο.
0: Άρα ουσιαστικά αυτό που είχες ακαδημαϊκά, ίσως και επαγγελματικά τα προηγούμενα χρόνια αποκομίσει, ήρθες και το πάντρεψες με τον πρωτογενή τομέα. Σου φάνηκε χρήσιμο εκεί?
1: Εννοείται, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Δεν πήγε ποτέ χαμένο το παρελθόν, ο πρώτερος σου βίος?
1: Όχι. Και ούτως ή άλλως η στροφή πια στην κτηνοτροφία. Καταρχάς να πω, δεν είπα ότι έχω εγώ πρόβατο τροφική μονάδα, δηλαδή γίδες και πρόβατα. Αλλά η στροφή γενικά στην κτηνοτροφία είναι προς την εντατικοποίηση, προς την οργάνωση, προς τις νέες τεχνολογίες, προς την πράσινη ενέργεια, και αυτός είναι ο δρόμος. Οπότε όντως και το ανοιχτό μυαλό που σου προσδίδει η σχολή σου, να είσαι μπροστά πάντα σε καινούργια πράγματα, ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και είναι ακόμα πολύ χρήσιμο και το εφαρμόζω, το χρησιμοποιώ.
0: Έχεις περίπου 500 ζώα σήμερα, τόσο είναι το ζωικό σου κεφάλαιο.
1: Ναι.
0: Και έχεις δημιουργήσει και το υπόβαθρο για να μεταποιήσεις την πρώτη ύλη που παίρνεις από τα ζώα σου, έτσι δεν είναι? Κάτι που σκοπεύεις να κάνεις νομίζω το επόμενο.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641-091-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε. Yeah.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Πείσουμε όλοι μας την παραγωγή. Και δύναται και ακόμα παραπάνω κάποια στιγμή. Και μελλοντικά να αγοράσουμε και γάλα.
2: Επομένως, να έρθω και στην ονομασία, να έρθω και στην εμπορική, αν θες, ονομασία, που είναι η φάρμα της γιαγιάς. Γιατί και πώς.
1: Γιατί και πώς. Τώρα αυτό είναι μια αστεία ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά το βγάζω δημόσια. Ήτανε παλιό μου παρατσούκλι. Που μου το είχε βάλει ένας κολλητός μου. Και μέσα μου σκέφτηκα, έτσι είστε, όχι ότι με πείραζε, δηλαδή ακόμα μπορεί να με λένε. Αλλά έτσι είσαστε. Εγώ θα το κάνω γνωστό και πανελληνίως και ακόμα παραπέρα.
2: Άρα από κολλητό σου.
1: Είναι η φάρμα της γιαγιάς, οπότε η γιαγιά είμαι εγώ στην ουσία.
2: Είσαι γιαγιά, επομένως.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί σου έβγαλε αυτό το παρατσούκλι.
1: Ήτανε τότε της μόδας, γύρω στο 2000, το Tolkien, και επειδή διάβαζα Tolkien. Τώρα θα ήταν τα χτυλιά, το Hobbit, τα γνωρίζεις, φαντάζομαι.
2: Ναι, βέβαια, τα έχω διαβάσει.
1: Και κάπως έτσι, επειδή τα διάβαζα, μου έλειπε, γιαγιά, διάβασε ένα παραμύθι. Οπότε κάπως έτσι βγήκε μέσα στην πλάκα.
2: Μάλιστα. Το μεγαλύτερο σου, αν θες, εμπόδιο ως τώρα, ποιο ήταν?
1: Το μεγαλύτερο με εμπόδιο.
2: Άκουσα συναδέλφους σου να λένε στο πρόσφατο συνέδριο που αναφέρθηκες και εσύ σε αυτό, και μάλιστα μία συνάδελφος συγκεκριμένα να λέει ότι όλα μόνοι μας τελικά τα κάναμε. Είναι έτσι?
1: Ισχύει, ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημα ήμουνα μόνος μου, ήμουνα τυχερός βέβαια, βρήκα επαγγελματίες του χώρου, άξιους, και με βοηθήσανε, αλλά όλη την τεχνογνωσία, όλη την πληροφορία έπρεπε να την αντλήσω μόνος μου. Και αυτό συνεχίζεται κιόλας. Και είπα ένα παράδειγμα, αν το θυμάσαι και στην έκθεση, ότι όταν είχα πάει στη Γαλλία σε μια έκθεση για τις γίδες, είχαν μια ολόκληρη σχεδόν ολόκληρη αίθουσα που ήταν κάποιοι φορείς οι οποίοι βοηθούσαν τους νέους κτηνοτρόφους να ξεκινήσουν. Και είχαν stand, είχαν φυλάδια και σου λέγανε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις. Πόσα τετραγωνικά πρέπει να στάβλεις, τι ζώα θα βάλεις, τι χρήματα θα χρειαστούν, τι θα ταΐσεις, με ποιους θα συνεργαστείς. Τα πάντα. Δηλαδή ακόμα και τι υλικά θα βάλεις για τον στάβλο σου. Κάτι τέτοιο όντως λείπει και έλειπε. Επίσης, μια μεγάλη δυσκολία είναι, εντάξει, μην τα λέμε συνέχεια, είναι η γραφειοκρατία που καθυστερεί πάρα πολύ τις καταστάσεις. Εγώ, να φανταστείς, είχα μπει σε ένα αναπτυξιακό και τα κριτήρια σου προς αναπτυξιακό, είτε είσαι κτηνοτροφική μονάδα, είτε είσαι βιομηχανία, βαριά βιομηχανία, είναι σχεδόν τα ίδια. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια διαδικασία σαν κτηνοτροφικές μονάδες να
2: θεωρήσετε βιομηχανία.
1: Να θεωρούμε βιομηχανία και να δίνουμε δικαιολογητικά, να μαζεύουμε χαρτιά τα οποία δεν έχουν ουσία σε μια τόσο απλή επιχείρηση.
2: Ναι. Εύχομαι τα καλύτερα. Δημιουργικά. Ευχαριστώ. Και να οδηγήσει πάντα εκεί που στοχεύεις, εκεί που έχεις ονειρευτεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Με οργανωμένο τρόπο και... επιστημονικό, γιατί ξέρω ότι αυτό κάνεις, αυτό έχω καταλάβει τουλάχιστον και αυτό μου βγάζεις. Το κάνεις με έναν τρόπο που είναι επαγγελματικός πλέον και είναι και αυτό που είπες. Ο κτηνοτρόφος είναι επιχειρηματίας. Δεν είναι κτηνοτρόφος πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα. Πρέπει να είναι και επιχειρηματίας. Σήμερα πρέπει. Ειδικά.
1: Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και αν ακούει και κανένας κτηνοτρόφος, αυτή τη διαδικασία πρέπει να κινηθεί. Ή και οι άνθρωποι που θέλουν να μπουν στην κτηνοτροφία. Γιατί πάρα πολύ εκτός του κλάδου. Με ρωτάνε, θέλω να μπω, θέλω να ξεκινήσω μια μονάδα με πρόβατα. Εν τω μεταξύ, ένας κλάδος που έχει πολύ μεγάλη άνοδο τώρα. Οπότε, πολλοί άνθρωποι εκτός του κλάδου προσπαθούν να εισφορήσουν σε αυτόν και να ξεκινήσουν σε αυτό. Οπότε, θέλει χαρτί και μολύβι.
2: Κυρίες και κύριοι, ο Παναγιώτης Ζαφυρόπουλος άφησε την καριέρα του μηχανικού και δημιούργησε τη φάρμα της γιαγιάς. Μία πρότυπη έχω προβατοτροφική μονάδα με 500 ζώα σήμερα και δημιούργησε και πρόσφατα μία τυροκομική μονάδα για να βγάλει και προϊόντα στα σημεία λιανική στο επόμενο διάστημα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Σε καλημερίζω, τους χαιρετισμούς μας στην Πάτρα.
1: Ευχαριστούμε.

Να σας πω ότι στις 12 ήταν η κηδεία του Ανδρέα του Μαζαράκη, έτσι, και ότι αύριο θα έχουμε εδώ στις αερολογίες ένα μικρό αφιέρωμα με τους ανθρώπους του, με τους ανθρώπους που συνεργάστηκε στην εκπομπή του εδώ στα Παραπολιτικά, διότι ο Ανδρέας Μαζαράκης δεν ήταν δημοσιογράφος, δεν ήταν μουσικός παραγωγός, ήταν μια προσωπικότητα πολύπλευρη. Και θα το καταλάβετε ίσως λίγο περισσότερο ακούγοντας αύριο κάποια πράγματα για εκείνον. Ένας άνθρωπος με βαθιά καλλιέργεια και μόρφωση, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στα χρόνια με έναν ξεχωριστό τρόπο. Θα θυμάμαι μία εικόνα πάντα. Τον είχα γνωρίσει σε συνεντεύξεις που είχαμε κάνει παλιά όταν ήμουν στην τηλεόραση. Είχαμε πάει στα Εξάρχεια στο σπίτι του μία ή δύο φορές και είχαμε κάνει μία-δύο κουβέντες τηλεοπτικού περιεχομένου, αλλά θα θυμάμαι πάντα μία εικόνα από μικρό παιδί, να τον βλέπω με ένα παπί, ακόμα και τώρα που είχε μεγαλώσει και είχε και πρόβλημα υγείας σοβαρό, να ανεβαίνει από τα Εξάρχεια στο Κολωνάκι, όπου συναντούσε φίλους, παρέες, κόσμο και έπινε τον καφέ του πέριξ της πλατείας Κολωνακίου. Και επίσης θα θυμάμαι, και αυτό είναι μια παιδική μου ανάμνηση, εγώ τον άκουγα στον Sky πολλά χρόνια πριν, νομίζω μπορεί να είναι και 30 και βάλε χρόνια, αλλά νομίζω κάπου τόσα είναι. Οπότε εκεί ήταν τα πρώτα μου ακούσματα ραδιοφωνικά, με τον άνθρωπο πίσω από το μικρόφωνο να είναι ο Ανδρέας Μαζαράκης.

Σας θυμίζω τα μηνύματά σας, radio παπάκι παραπολιτικά.gr και 211-1080-880. Η Μαρία Ιωάννου απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Και τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα. Ο Πάνος ο Πουρνάρας είναι ήδη στην γραμμή, θα μιλήσουμε για γεύσεις. Ωστόσο δεν μπορώ να μην το πω, επειδή έπεσε μπροστά μου και επειδή δυστυχώς ακόμα και σήμερα συμβαίνουν αυτά, όπου ουσιαστικά συνέβη το περιστατικό στη Γαστούνη και έχει καταγραφεί. Όταν περνούσε το δρόμο ένα μικρό και μάλλον ηλικιωμένο αδέσποτο σκυλί, ο οδηγός σταματάει, το βλέπει και αμέσως μετά περνάει από πάνω του με το αυτοκίνητο. Εν έτη 2026, παρακαλώ.

0: Και μην ξεχνιόμαστε, παραπολιτικά, εφημερίδα παραπολιτικά σε όλα τα περίπτερα της χώρας σήμερα, μαζί με το Startupper Magazine, εκεί όπου θα μπορέσετε να δείτε όλες τις εξελίξεις, όλες τις ειδήσεις, όλα τα γεγονότα πολιτικά και μη, επιχειρηματικά και μη, της εβδομάδας που πέρασε αλλά και της εβδομάδας που έρχεται. Πηγαίνετε, κάντε μια βόλτα στο περίπτερο της γειτονιάς σας, αγοράστε τα παραπολιτικά και ξεφυλίστε τα. Έχουμε ξεχάσει και αυτή την αίσθηση που παίρνουμε λίγο κάτι στα χέρια μας, ένα βιβλίο, μια εφημερίδα, αυτό το χαρτί που τρίζει έτσι λίγο χαρακτηριστικά. Το έχουμε ξεχάσει και έχουμε μπει όλοι στις οθόνες. Οπότε ένα Σαββατοκύριακο, αν έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, έχει και αυτό τη γλύκα του. Λοιπόν, την καλημέρα μου τώρα στον Πάνο Πουρνάρα. Θα μιλήσουμε για γεύσεις, θα μιλήσουμε και για πράγματα τα οποία συζητάμε συχνά πυκνά κάθε Σάββατο. Τι κάνεις Πάνο, πώς είσαι?
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλή σου.
1: Όλα καλά, άκουσα αυτό που είπες. Αναρωτιέμαι για εδώ και πάρα πολύ καιρό εάν ένα καλό φαγητό με μια καλή παρέα μας κάνει σταδιακά καλύτερους ανθρώπους και αφαιρεί λιγάκι από το σκοτάδι μέσα μας. Δηλαδή αυτό που άκουσα τώρα για τη Γαστούνη. Και αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς είναι στην κανονική τους ζωή, αν κάθονται με παρέες, τρώνε, τα λένε, είναι κανονικοί άνθρωποι που, ξέρεις, με συνέστηση, με αγάπη για το διπλανό τους. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ σκοτάδι εκεί έξω.
0: Νομίζω το βλέπουμε συνέχεια, ναι, έτσι. Όσοι κυκλοφορούμε ειδικά στην Αθήνα, αλλά όχι μόνο στην Αθήνα, για να μην λέμε μόνο και την Αθήνα. Απλά στην Αθήνα είμαστε πολλοί.
1: Στην Αθήνα είναι λίγο χειρότερα γιατί είμαστε πολλοί και η αναλογία μας φαίνεται πάρα πολύ ψηλή.
0: Απλά αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα είναι ότι ακριβώς επειδή είμαστε πολλοί και στριμωχνόμαστε, σκοντάμε πιο συχνά το διπλανό μας για να του ρίχνουμε και καμία γωνιά για να πάει παραπέρα. Άρα ενώ στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερες οι αποστάσεις και δεν σκοντάμε τόσο συχνά, αλλά συμβαίνουν παντού.
1: Όταν πάω για διακοπές σε ένα σπίτι που έχω κάπου στη Δυτική Ελλάδα, βλέπω ότι στο σούπερ μάρκετ ο κόσμος κουτουλάει λιγότερο τα καρότσια του με τα καρότσια των άλλων. Ξέρεις, με αυτό το ύφος το κάνε μου χώρο. Κακώς βρίσκεσαι στον δρόμο.
0: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά.
1: Εγώ όμως έχω να σου πω έτσι ένα ωραίο πράγμα, να πάρουμε μια ωραία εντύπωση, να πάρουμε έτσι μια ανάσα. Γιατί πήγα και έφαγα σε ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο που λέγεται Γκάρουμ. Και είναι στο Παγκράτη, είναι μεταξύ Πρώτου Νεκροταφείου και Βουλιαγμένης. Σε μια μονοκατοικία. Ένα πάρα πολύ συμπαθητικό εστιατόριο, το οποίο το δουλεύει ο Χρήστος Γλωσσίδης που γνωρίσαμε από το MasterChef πριν μερικά χρόνια και συνεργαζόταν και με τον Λεωνίδα τον Κουτσόπουλο στα εστιατόρια του. Έχει ανοίξει εδώ και λιγότερο από ένα χρόνο ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που λέγεται Γκάρουμ. Γκάρουμ είναι η ρωμαϊκή λατινική ονομασία του γάρου, που είναι το καρύκευμα που έφτιαχναν στην αρχαία Ελλάδα και αρχαία Ρώμη και στο Βυζάντιο με ψάρια λιαστά. Τιμώντας αυτή την παράδοση, ο Χρήστος προσθέτει στα πιάτα του αρκετές σάλτσες ζύμωσης, όχι υποχρεωτικά με ψάρια, δηλαδή χρησιμοποιεί διάφορα συστατικά τα οποία δημιουργούν πάρα πολύ ωραία καρικεύματα και έχω να σου πω ότι φάγαμε εξαιρετικά. Και έφαγα και ένα από τα ωραιότερα πιάτα αγκινάρας που έχω φάει ποτέ, με πράσινο κάρι, αρακά και γάλα καρύδας.
0: Πάνω θα μου επιτρέψεις, γιατί πάντα υπάρχει και επικαιρότητα στη ζωή μας και επειδή είναι ζωντανή η εκπομπή, να ενημερώσω τους ακροατές ότι πριν από λίγα λεπτά έγιναν δύο διαδοχικοί σεισμοί στην Κρήτη που έγιναν αρκετά αισθητοί. Οπότε θα υπάρξει και νεότερη ενημέρωση. 5,4 ο ένας και 4,6 ρίκτερ ο άλλος, ανοιχτά της Κρήτης. Συνέχισε, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά είναι ζωντανή εκπομπή.
1: Έχει προτεραιότητα αυτή η πληροφορία, ναι.
0: οφείλουμε να ενημερώνουμε τους ακροατές για τα όσα συμβαίνουν. Άρα λοιπόν στον Κάρου, εντωμεταξύ, επειδή πάντα όταν λες κάτι που δεν το ξέρω από τα μαγαζιά που πηγαίνεις, που δεν έχω προλάβει να πάω, γιατί εσύ πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος που το ψάχνει πολύ και το κυνηγάει, έβλεπα ότι είναι σχετικά κρυμμένο το μαγαζί στο Παγκράτη, δεν είναι ιδιαίτερος ορατό.
1: Εντελώς. Αν δεν πας εκεί, δεν περνάς ποτέ από αυτό το δρόμο. Δηλαδή, πας ειδικά για να πας στο εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ χαμηλοτάβανη, έτσι, πολύ ωραία μονοκατοικία που θυμίζει παλιές εποχές, με ένα πολύ ωραίο κήπο για τώρα το καλοκαίρι. Μέσα είναι δωμάτια, δηλαδή οι χώροι είναι, κάθεσαι μέσα σε δωμάτια. Αλλά είναι, το σέρβις είναι εξαιρετικό, τα παιδιά είναι πάρα πολύ καταρτισμένα και ευγενέστατα, με έμπειροι όλοι, έχουν κάνει δηλαδή προϋπηρεσία και αλλού. Και τα πιάτα, θα σου ξαναπώ ότι είναι πολύ ιδιαίτερες γεύσεις, κομψές. Δεν είναι, παρά το γεγονός ότι πάνω στο τραπέζι υπάρχουν chopsticks, δεν είναι αυτό που λέμε, είναι fusion, δεν είναι ασιατική κουζίνα. Είναι fusion, δηλαδή φάγαμε αλκαλικά νούντλς. Να το εξηγήσω αυτό?
0: Ναι, βεβαίως, εννοείται.
1: Λοιπόν, τα αλκαλικά νούντλς, όπως και όλα τα άλλα ζυμαρικά, στη ζύμη προστίθεται ουσία που μπορεί, ας πούμε, να προσομοιάζει λίγο με τη δική μας αλυσίβα. Κάνει τα ζυμαρικά με πολύ λιγότερη γλουτένη, τα κάνει να γίνονται πιο κολλώδη, πιο ελαστικά και πιο νόστιμα, και πιάνει οτιδήποτε προσθέσεις, κολλάει ακόμα πιο ωραία πάνω στο ζυμαρικό.
0: Άρα οπότε βοηθάει και σάλτα, την καλύτερη πέψη ουσιαστικά, να το μεταφράσω εγώ.
1: Βέβαια. Και αυτά τα αλκαλικά νούντλς τα φάγαμε με ζωμό αρνιού και καπνιστή παλαμίδα και ένα πολύ ωραίο λαδοτήρι μυτιλίνης, και ήταν πεντανόστιμα. Και εξαιρετικές γκιόζα γαρίδας με παστορμά και λεμονόχορτο μέσα.
0: Άρα έχει εστιατορική προσέγγιση.
1: Πάρα πολύ εστιατορική προσέγγιση και πάρα πολύ μελετημένα τα πιάτα. Έχει βάλει δηλαδή πολύ φροντίδα και πολύ μελέτη σε κάθε πιάτο. Το ίδιο γκάρουμ, βέβαια, τώρα υπάρχει και αυτό που λέμε fish sauce στην ασιατική κουζίνα, που μπορείς να το βρεις και τυποποιημένο στην αγορά, έτσι, που είναι σάλτσα ψαριού στην ουσία. Αλλά ο Χρήστος φτιάχνει γάρο και από λαχανικά, από αρωματικά, από βότανα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εστιατορική εμπειρία.
0: Η αλήθεια είναι ότι το Παγκράτη τα τελευταία χρόνια έχει πάρει αρκετά καλά στοιχεία γαστρονομικά και έχουν ανοίξει αρκετά καινούργια μαγαζιά. Αν φέρω παράδειγμα το Σόιλ, ας πούμε, έτσι, που είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Είναι και πάρα πολλά τα εστιατόρια
0: και το
1: Παγκράτη.
0: Και το Human by Jules, που επίσης είναι εκεί κοντά, και είναι ένα καλό μαγαζί. Και το έχω επίσης δοκιμάσει και πραγματικά έχει και πάρα πολύ ωραία τα ράτσα του συγκεκριμένο για το καλοκαίρι.
1: Είναι το Humane, είναι το Ex Machina, είναι πάρα πολλά, ναι, τα εστιατόρια στο Παγκράτη πλέον. Και εγώ σήμερα που θα πάω για πρώτη φορά σε ένα εστιατόριο στο Παγκράτη είναι και αυτό. Λέγεται Πλητά.
0: Ναι, το έχω ακούσει.
1: Ναι, πρώτη φορά θα πάω και αυτό στο Παγκράτη. Κοίταξε, στο Παγκράτη υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια, υπάρχει όμως ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορείς να παρκάρεις πουθενά.
0: Είναι τεράστιο πρόβλημα, όχι απλά πολύ μεγάλο, είναι
1: και
0: τεράστιο.
1: Και δεν υπάρχουν και πάρκινγκ.
0: Ναι, είναι τεράστιο.
1: Έτσι,
0: θέμα.
1: Δηλαδή, εάν πρόκειται να πας να φας το Παγκράτη, ξέρεις ότι θα πιεις κιόλας, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις αυτοκίνητο. Θα φας με ταξί.
0: Υπάρχει βέβαια και άλλη λύση. Παρκάρεις απέναντι από Ριγίλης και πέρα. Μέσα στο Κολονάκι και το κάνεις με τα πόδια, που εκεί μπορεί να βρεις πιο εύκολα το βράδυ.
1: Αν είσαι κοντά, αν πρόκειται να πας κάπου εκεί κοντά.
0: Εντάξει, ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου. 5-10 λεπτά περπάτημα τώρα. Εντάξει,
1: εμείς,
0: ναι,
1: που θα πάμε στη Γούβα, που είναι κοντά και στο Γκάρουμ.
0: Άρα κοντά που είναι, στον Άγιο Αρτέμιο, δηλαδή περίπου εκεί κοντά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι μακριά από εκεί.
1: Είναι μακριά, εκεί δεν έχεις ελπίδα.
0: Ναι. Πάνω, μείνε λίγο αν θες τη γραμμή, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και να κλείσουμε παρέα την εκπομπή.
1: Βέβαια, ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
2: Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συζητάμε με τον Πάνο Πουρνάρα, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τη σελίδα Greek Food Mood στο Facebook και ενίοτε τον συναντάτε και στο powergame.gr όπου γράφει για γεύσεις, για εστιατόριο. Και ήθελα να σε ρωτήσω, Πάνο, αν συζητούσαμε για ένα πιάτο που είναι το αγαπημένο σου του καλοκαιριού, ποιο θα ήταν αυτό? Εγώ έχω ένα στο μυαλό μου, αλλά δεν ξέρω, εσύ έχεις κάτι που βάζεις πρώτο, ας πούμε, που θα ήθελες τα βράδια σου να περνάς με αυτό το πιάτο κάθε βράδυ αν μπορούσες?
1: Ναι, υπάρχει ένα πιάτο το οποίο σε ένα εστιατόριο που έχεις πάει και εσύ και όταν πήγες δεν είχες ενθουσιαστεί, αλλά ήταν ένα πιάτο που το δοκίμασα πριν από 2 χρόνια και μου έμεινε εντυπωμένο στο μυαλό μου. Ήταν ένα σιτό κολάρο από φαγκρί. Ξέρεις τι λέμε κολάρο?
0: Ναι, ναι, γιακά, βέβαια, ο γιακάς, ναι, ναι, ναι, ναι. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού ουσιαστικά,
1: το
0: εκεί,
1: πίσω μέρος, εκεί
0: του ψαριού,
1: το κεφάλι, ναι, του ψαριού, ναι, ναι, όλο, ναι, αυτό το κομμάτι με τηγανιτές μπάμιες και το είχα φάει στις μακαρούνες στο Περιστέρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Εγώ θα σε πάω σε κάτι πολύ πιο απλό.
1: Για πες.
0: Το αγαπημένο μου πιάτο το καλοκαίρι είναι
1: Μελιτάνες.
0: Όχι, παξιμάδι χαρουπιού, γαλομιζήθρα, κάπαρι και ντοματίνι. Και λίγο λάδι από πάνω στο σπίτι και έξω στο μπαλκόνι.
1: Το βρίσκω σοφό. Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Για θες.
1: Εάν θες να νιώσεις λίγο πιο περιπετειώδης κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: θα πας να πάρεις, υπάρχει ένα καταπληκτικό κίμτσι που πουλιέται στα Delicatessen,
0: ναι, ναι,
1: από μια εταιρεία που λέγεται Συμβίωσης.
0: Α, ναι.
1: Βγάζουν 3-4 διαφορετικά κίμτσι μέσα στα οποία βάζουν.
0: Αυτή είναι του Κουτσιανά που είχε την Απιβίτα η Συμβίωση.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, κατάλαβα πια λες. Ναι.
1: Λοιπόν, βάζουν πάρα πολύ ωραία συστατικά μέσα και βγάζουν ένα εξαιρετικό. Τι να σου πω τώρα, μεταξύ ξινολάχανου και κίμτσι.
0: Ναι.
1: Εάν θες να φτιάξεις λοιπόν μια μπρουσκέτα, κράτα αυτό το παξιμαδάκι χαρουπιού,
0: ναι,
1: ρίξε λίγο από αυτό το ξινολάχανο επάνω, βάλε και ένα φιλέτο ψαριού που μπορεί να βρεις εύκολα στην αγορά, είτε σαρδέλα, είτε παλαμίδα, είτε σκουμπρί.
0: Και ρέγγα και όλα αυτά τα καπνιστά, ας πούμε.
1: Μπράβο, μπράβο. Τα οποία είναι και πάρα πολύ ευεργετικά.
0: Τρομερά, τρομερά. Τα αγαπάω.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Τα αγαπάω. Έτσι, πολύ αυτά τα
1: όλα
0: ψάρια.
1: Όλα αυτά τα ωμέγα, ναι, 3, ναι, στα, ναι, μικρά λιπαρά ψάρια.
0: Συμφωνώ.
1: Και κάνεις άλλη μια παραλλαγή.
0: Θα το δοκιμάσω. Γιατί είναι και αυτό, τα καπνιστά ψάρια μου αρέσουν και τα παστά μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ναι, είναι, τώρα, δεν χρειάζεται καν να είναι καπνιστά.
0: Έλα,
1: οποιοδήποτε μικρό ψάρι.
0: Θα σου βάλω τώρα και μια μικρή, αν θες, πρόκληση κυρίως, γιατί εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα από τη φίλη τη Vivian, την ακροάτρια, που μας στέλνει τους χαιρετισμούς της και λέει, είναι λίγο κριτική η στάση της, λέει, η στροφή του νεοέλληνα σε πιάτα δίθεν μοδάτα, που τα πληρώνει χρυσάτιγα στη μαγική σαχλαμάρα του κάθε σεφ που θέλει να ξεχωρίσει, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, είναι τραγική. Αγκινάρα, λέει, με αρακά και γάλα καρύδα, σοβαρά τώρα? Εγώ απλά,
1: ναι, κοίταξε,
0: το καταθέτω ως άποψη.
1: Αυτό θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε, γιατί χθες έγραψα ένα κείμενο στη σελίδα
0: στο Greek Food Mood.
1: Στο Greek Food Mood, για το πόσο κακής ποιότητας υλικά αγοράζουν πλέον τα εστιατόρια για να προσφέρουν οικονομικά πιάτα. Και όποτε μιλάω για πιάτα τα οποία είναι λίγο ακριβότερα από το κανονικό, έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει αυτή η τάση για bullying στο πιο τσαγμένο, στο πιο ακριβό. Νομίζω ότι δεν μας κάνει καλό αυτό, διότι ακολουθώντας αυτή την τάση θα καταλήξουμε να τρώμε τα φθηνά σκουπίδια που προμηθεύονται οι μεγάλες αλυσίδες και τα τουριστικά εστιατόρια, όχι όλα, έτσι, συγκεκριμένα. Και όταν μιλάμε για ελληνική κουζίνα, η οποία είναι η δημοφιλέστερη στον κόσμο και όλα αυτά τα μας κολακεύουν και μας αρέσει να τα αναπαράγουμε και τα λοιπά, για το πόσο δημοφιλής είναι η ελληνική κουζίνα, Εάν ακολουθήσουμε αυτή την τάση της, που γράφει η αγαπημένη ακροάτρια, η Vivian, είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Δηλαδή θα καταλήξουμε να τρώμε σκουπίδια, πραγματικά. Εάν δεν αρχίσουμε να εκτιμάμε την πρώτη ύλη, είτε αυτό είναι σε ένα απλό πιάτο σε μια οικογενειακή ταβέρνα, είτε φτιάχνει μια διαφορετική συνταγή που μας βγάζει λιγάκι από το comfort zone μας, από την άνεσή μας, γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει, δεν θα καταφέρουμε να εξερευνήσουμε τα όρια της ελληνικής κουζίνας ή και της διεθνούς κουζίνας. Το καλό φαγητό είναι καλό φαγητό. Είτε είναι μια καλή συνταγή, είτε ένα καλό πιάτο, είτε ένα πάρα πολύ απλό υλικό, μια ντομάτα με ένα πολύ ωραίο ελαιόλαδο σε μια πάρα πολύ φθηνή οικονομική οικογενειακή ταβέρνα.
0: Και τώρα είναι και η εποχή της ντομάτας που αν πάρεις ωραία ντομάτα είναι άστο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό το πράγμα που έχει γίνει μανιέρα πλέον. Τα σχόλια που λένε έλα μωρέ τώρα τα ακριβά και τα δίθεν και τα λοιπά. Το δίθεν δεν εξαρτάται από το πόσο ψαγμένη μπορεί να είναι η συνταγή. Το δίθεν είναι αυτό που μεταμφιέζεται σε κάτι που δεν είναι. Όταν όμως αυτή η ψαγμένη συνταγή είναι αυθεντική, έχει αλήθεια, έχει γεύση, δεν μπορείς να το πεις δίθεν.
0: Πάνω να σε ευχαριστώ για όλα που μοιράζεσαι μαζί.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι μία.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 5,3 και 4,6 ρίχτερ σημειώθηκαν πριν λίγο ανοιχτά της Κρήτης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Καταγράφηκαν με διαφορά λίγο λεπτών. Ο πρώτος είχε μέγεθος 4,7 και ο δεύτερος 5,3. Και οι δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές σε όλο το νησί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Ροδόπη και στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη επιχειρούν 5 αεροσκάφη και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Τα νέα πρόσωπα και όλες τις καινούργιες εισόδους στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Οι επιλογές των επιτελείων της Πειραιώς, της Χαριλάου Τρικούπη και της Αμαλίας, οι εκπλήξεις, οι σφήνες και οι μεταγραφές. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Ουιτκόφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ, για το πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας. Ισραήλ και Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρό

0: γεωγραφίας και της λαϊκής φιλοσοφίας, το δικό μας Ανδρέα, τον Ανδρέα Μαζαράκη, τον ραδιοφωνικό εξαρχείο, αποχαιρετά αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, η οικογένεια των παραπολιτικών. Οι συγγενείς του, η σύζυγός του και πλήθος κόσμου ήταν ένας σύγχρονος επαναστάτης. Ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τα δίθεν και τα πρέπει. Υπήρξε μέχρι τέλους μοναχικός καβαλάρης, αναφέρει μεταξύ άλλων στη στήλη του στα παραπολιτικά επικεφαλής της Next Step Media Γιάννης Κουρτάκης. Οι συνεργάτες του Ανδρέα Μαζαράκη θα παρουσιάσουν σήμερα και αύριο στις 9 το βράδυ στα παραπολιτικά 90,1 3 ώρες εκπομπές αφιέρωμα στο μοναδικό δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Ολλανδία, Σουηδία και Γερμανία ακτή ελεφάντες του, συνεχίζεται σήμερα το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Γενικά έθριωσε την Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 31.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
2: Μια ξεχωριστή παράδοση του Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει φέτος στην 70η διοργάνωσή του. Ο εθνικός μας αγώνας ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια αναμέτρηση ταχύτητας. Ήταν μια μεγάλη ελληνική περιπέτεια δεμένη με βουνά, χωριά, λιμάνια και δρόμους που δοκίμαζαν ανθρώπους και μηχανές. Στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν το Ράλι διέσχιζε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων αποτελούσε μέρος της ταυτότητάς του. Το 1979 και το 1980. Τα πληρώματα έφταναν καταπονημένα στο Γαλατά και επιβιβάζονταν σε φέρι για το Φάληρο. Το 1979 μάλιστα από τα 153 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν μόλις 20 άντεξαν ως εκεί. Φέτος, μετά την Eco Super Special Stage που θα πραγματοποιηθεί στο The Ellinikon Sports Park το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ταξιδέψουν από την Κόρινθο στην Ιταία με πλοίο, ενώνοντας την ιστορία του Ακρόπολης με το σύγχρονο WRC.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
3: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικροφόνο τώρα στην Ανδρέα Ναζαρακέλη. Παραπολιτικά.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σάββατο είναι σήμερα και εσείως 20 Ιουνίου. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Εκπομπή Focus, Ανδριάννα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος είναι στη μουσική επιμέλεια και η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880. 211-1080-880 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς κυρίες και κύριοι. Για οτιδήποτε θελήσετε, το ξέρετε πια. Πολλά χρόνια τώρα, με πολύ μεγάλη χαρά, περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σήμερα κάνουμε focus στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως παραμένει στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Υπάρχει αυτή η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι μια συμφωνία η οποία φαίνεται πως αλλάζει τα δεδομένα σε μία από τις πλέον ασταθείς περιοχές του πλανήτη. Οι συνομιλίες όμως παραμένουν έθραυστες. Οι εγγυήσεις που ζητούνται από την Τεχεράνη φαίνεται πως δίνουν ένα ερώτημα στις συνομιλίες. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι επίσης το τι θα γίνει με τον τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων. Και φαίνεται πως και εκεί οι διαφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελαβίβ βαθαίνουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίζεται το μνημείο.

μνημόνιο αυτή τη συμφωνία ως ένα μέσο σταθεροποίησης της περιοχής, της αποφυγής μιας κρίσης, μιας νέας ενεργειακής και παρατεταμένης πλέον κρίσης. Βέβαια είμαστε ήδη σε βδομάδες έντασης, βδομάδες στρατιωτικών επιχειρήσεων, βδομάδες ανησυχιών και φόβων για μια γενικευμένη σύραξη. Την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, το Ισραήλ εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Να πούμε ότι έχουμε ανοιχτά τα στενατουρμούς. Η ναυσιπλοεία φαίνεται πως αποκαθίσταται σταδιακά. Οι διεθνείς αγορές φαίνεται πως αντιδρούν με συγκρατημένη αισιοδοξία, προκειμένου να φτάσουμε να μπορούμε πλέον να έχουμε ξεκάθαρη την πραγματική εικόνα. Είμαστε μπροστά σε μια ιστορική διπλωματική εξέλιξη που μπορεί να φτάσει στην αποκλιμάκωση, δηλαδή μπορεί να δούμε να οδηγείται στην αποκλιμάκωση, ή είμαστε σε μια προσωρινή ανακοχή χωρίς κανείς να γνωρίζει, για παράδειγμα, το τεταμένο κλίμα το οποίο πλέον επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, το που μπορεί να οδηγήσει. Όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα στο Focus. Θα συζητήσουμε και το γεωστρατηγικό κομμάτι αυτό της συμφωνίας. Θα συζητήσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, το τι σημαίνουν όλα αυτά για την παγκόσμια οικονομία και το τι σημαίνουν για τη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, από τις τιμές του πετρελαίου μέχρι το κόστος των καυσίμων και πώς αυτά πλέον περνούν στην πραγματική οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα μείνετε μαζί μας εδώ στο Focus. Η Μέση Ανατολή για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο.

0: Εύθραστη, ενδεχομένως εύθραυστη. Να το πω και σωστά. Ενδεχομένως είναι η μόνη λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει πραγματικά αυτό το οποίο. Τη συμφωνία από μόνη της, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο παρακολουθούμε να συμβαίνουν και τις συνεχείς αλλαγές, τις συνεχείς επαναχωρήσεις, τις λεπτομέρειες. Το λέγαμε από την αρχή. Από τότε, περίπου πόσο είναι τώρα, 10 μέρες, από τότε που δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτά τα 14 σημεία, λέγαμε πως θα τα δούμε ένα-ένα. Πώς τελικώς θα εντοπιστούν θέματα στις λεπτομέρειες. Και βέβαια, όπως όλα δείχνουμε, αυτό έχουμε ήδη ξεκινήσει και ιδιαίτερα το θέμα του Ισραήλ. Θα με βοηθήσει σε αυτή την συζήτηση ο καλός συνάδελφος Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr. Είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο και τον ευχαριστώ πολύ. Καλώς τον, καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Αντριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών.
0: Νομίζω αυτό, Ακριβώς. Τι βλέπεις εσύ?
1: Ακριβώς.
0: Είχαμε μία αίσθηση στο. Υπήρχε ως ερώτημα στα 14 σημεία το τι θα κάνει το Ισραήλ. Τότε όμως η απάντηση ενδεχομένως ήταν πως το Ισραήλ θα κάνει λίγο πολύ ό,τι μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται πρώτον προς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεύτερον, πως και το Ιράν ζητά περισσότερα αναφορικά με το Λιβάνο.
1: Ναι. Αν δει κανείς αυτά το μνημόνιο κατανόησης, τα 14 σημεία, αναφέρεται, και εδώ ήταν, θα λέγαμε, μια νίκη του Ιράν, ότι θα πρέπει να υπάρξει πραγματική εκεχηρία και κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Εδώ θα λέγαμε ότι είναι μια ήττα πρωτίστως του Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκαν να μην επιμένουν μάλλον τόσο πολύ σε αυτό, η οποία ήττα του Ισραήλ συνίσταται στο ότι ήθελε από την αρχή να διαχωρίζει τα δύο μέτωπα, το μέτωπο του Ιράν και το μέτωπο του Λιβάνου.
0: Του Λιβάνου. Ναι.
1: Αυτό γιατί, άμα το δούμε,
0: Σπύρο,
1: και στο χάρτη.
0: Εγώ ξέρεις που μπερδεύουμε. Σκέψω ότι τα πρώτα χτυπήματα στο Ιράν τα έκανε το Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά ακολούθησε. Δηλαδή, θυμόμαστε το πρώτο μεγάλο χτύπημα τότε, με την έναρξη πλέον και των επιθέσεων του πολέμου, ήταν από το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Αλλά παρότι ήταν από το Ισραήλ, όλα γίνονταν σε απόλυτη σύμπνοια Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Θυμίζουμε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ουσιαστικά συνδιοργανώνονταν από Αμερικανούς και Ισραηλινούς επιτελείς, οι οποίοι ήταν στην ίδια αίθουσα και μιλούσαν σαν να ήταν, ας πούμε, μέλη του ίδιου επιτελείου από την ίδια χώρα. Είχαμε μια τέτοια εικόνα σε όλη αυτή την περίοδο. Πλέον αυτό φαίνεται ότι υποχωρεί. Και υποχωρεί σε επίπεδο διπλωματικό, σε επίπεδο πολιτικό, και δεν είναι τυχαίο ότι υποχωρεί. Θυμίζουμε ότι και οι δύο πλευρές, είπα και Ισραήλ, Τραμπ και Νετανιάχου, έχουν μπροστά τους σημαντικές εκλογές. Το Ισραήλ θα τις διοργανώσει τον Οκτώβριο.
0: Σωστά.
1: Το Νοέμβριο έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε το νούμερο ένα εδώ ζήτημα είναι βέβαια η οικονομία. Ο Τραμπ δεν μπορούσε ίσως να τραβήξει άλλο το μέτωπο με δεδομένα τα οικονομικά και με δεδομένο ότι έπρεπε να πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά το γαλόνι οι Αμερικανοί στα δικά τους κρατήρια, στα δικά τους βενζινάδικα. Οπότε έπρεπε κάπου να πατήσει ένα πώς.
0: Πώς ερμηνεύει την ακύρωση των συνομιλιών, ότι είναι θέμα χρόνου, δηλαδή του ζητείται περισσότερος χρόνος προκειμένου να πιστεί ότι το Ισραήλ ότι πρέπει να ακολουθήσει αυτά που προβλέπει το μνημόνιο και αυτά που θέλει το Ιράν? Πώς αλλιώς?
1: Στην πραγματικότητα τώρα το Ιράν, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε σε μια περίοδο, στον αέρα είναι πραγματικά τα ζητήματα, και για το κατά πόσον θα ξεκινήσουν στην Ελβετία όπως αναμενόταν αυτές οι τεχνικές συνομιλίες, να περάσουμε δηλαδή στο δεύτερο ουσιαστικά στάδιο, που πλέον τα πιο καυτά ζητήματα, πυρηνικά, αποδέσμευση κεφαλαίων, το ταμείο των 300 δις, όλα αυτά θα τεθούν σιγά σιγά στο τραπέζι. Ουσιαστικά το Ιράν λέει, για να πάμε στο δεύτερο στάδιο πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί το πρώτο. Το πρώτο λοιπόν λέει εκεχηρία και στο Λίβανο. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό.
0: Είμαστε πολύ μακριά.
1: Το Ισραήλ διαμηνεί ότι δεν θα φύγει από το Λίβανο. Και πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι. Είχαμε τοποθετήσει από Ισραηλινούς αξιωματούχους όπου έλεγαν ότι υπάρχουν επαφές, στο Reuters συγκεκριμένα, ότι υπάρχουν επαφές με τις ΗΠΑ για το ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα θα συνεχίσουν να παραμένουν στο Λίβανο. Γιατί εδώ είναι και η τεχνική, εδώ είναι και το πάρα πολύ γκρίζο σημείο. Ναι, μεν να σταματήσουν ίσως οι εχθροπραξίες, οι ενεργές Ισραήλ και Χεζμπολάχ, αλλά τι γίνεται με τα εδάφη που ήδη κατέχει το Ισραήλ? Και τι γίνεται και με τα εδάφη τα οποία θέλει να αυξήσει το Ισραήλ να τα έχει υπό τον έλεγχό του και υπό τη δικαιοδοσία του, πλησιάζοντας, ας πούμε, και την πόλη Ναμπατιέ στο Νότιο Λίβανο, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική πόλη, να προκλίνει του Χεζμπολάχ στην περιοχή. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό? Σε αυτό δεν έχουμε στην πραγματικότητα απάντηση, και αυτό θα παίξει το πάρα πολύ πολύ σημαντικό ρόλο για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο επέκεινα. Για να ανοίξουμε πλέον την κουβέντα. Η οποία κουβέντα έχει δημιουργήσει πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα στον Τραμπ στο εσωτερικό του. Θυμίζουμε ότι στο Κογκρέσο έχουμε πάρα πολύ σφοδές αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικανούς. Ναι. Δεν ήταν τυχαία και ανάρτηση δικάση του γερουσιαστή. Είναι... ίσως γυρίζει και ο Ρίγκαν στον τάφο του για τη συμφωνία.
0: Είναι ισχυρότατο και το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν είναι, δηλαδή τώρα δεν φαίνεται αυτή η ανάγνωση του σώματος, της τοποθέτησης από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ότι κοιτάξτε προς το Ισραήλ, εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι στρατιωτικά και σας χτυπάμε με συντριπτικά πλήγματα μάλιστα στην περίπτωση που κάνετε μια οποιαδήποτε εχθρική κίνηση, φαίνεται πως έχει μεταφέρει πλέον την, τη διένεξη, τη σύραξη που είχαμε από το Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ιράν, Ισραήλ. Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα ότι τώρα τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φαντάζομαι αυτή είναι η πίεση η οποία ασκείται και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Αυτή ακριβώς είναι η πίεση και πλέον βλέπουμε ότι έχει αλλάξει τελείως η ρητορική από τον Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά θυμίζει ότι σε αυτή τη σχέση ο μεγάλος εταίρος είμαι εγώ.
0: Και θέλει να τελειώνει.
1: Και θέλει να τελειώνει.
0: Θέλει να τελειώνει. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο θέλει να τελειώνει.
1: Ακριβώς και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι και αυτός ο οποίος τώρα θα αναλάβει ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις και είναι ξεκάθαρο, αυτό είναι ο J.D. Vance, έλεγε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ουσιαστικά εφόσον κάποιοι διαφωνούν από την Ισραηλινή κυβέρνηση, υπουργοί, και προφανώς εδώ η καμπάνα ηχούσε για άτομα σαν τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ ή τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, τον Υπουργό Οικονομικών δηλαδή και τον Εθνικής Εσωτερικής Ασφάλειας μάλλον του Ισραήλ, αν έχετε κάποια καλύτερη πρόταση, φέρτε την. Φέρτε την να τη δούμε.
0: Λοιπόν, Σπύρος Ρυμπέτης, τον ευχαριστώ πολύ και σήμερα και για τις πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, και για τον σχολιασμό. Θα πάμε στο πρώτο και απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μείνουμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα δούμε τι γίνεται με το θέμα της οικονομίας. Βεβαίως, είναι πολύ θετικό το γεγονός πλέον ότι έχουμε ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Ο κίνδυνος των ελλείψεων, θέλω να σας πω, παραμένει. Είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο τα βαρέλια πετρελαίου, τα οποία έχουν μείνει εκτός αγοράς. Θα δούμε πόσο χρόνο, θα συζητήσουμε, θα ρωτήσουμε πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να πάμε στην πολέμου εποχή, πιο προσύραξης εποχή. Θα δούμε το τι γίνεται γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Θα μιλήσουμε για το ρόλο της χώρας μας σε όλο αυτό. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε. φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι και εσείς είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Τις τελευταίες εξελίξεις συζητούμε μετά την ύπαρξη αυτής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τα θέματα τα οποία προέκυψαν στην συνέχεια, την ακύρωση των συνομιλιών τις οποίες και θα είχαμε στην Ελβετία, περιμένοντας ενδεχομένως την συνέχεια. Θα ρίξουμε μια ματιά και στα θέματα της οικονομίας, των οικονομικών δηλαδή επιπτώσεων, και γι' αυτό θα μας βοηθήσει ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος και αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Λέγαμε και νωρίτερα για το τι περιμένουμε μετά το άνοιγμα των στενών του Ορμού. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, είναι νομίζω κατανοητό για όλους μας πως η αποκατάσταση της ναυσιπλοείας μπορεί να χρειαστεί χρόνο. Έχουμε δεδομένο ένα σοβαρό έλλειμμα αποθεμάτων. Δεν ξέρω αν αυτός ο χρόνος προσδιορίζεται πρώτα απ' όλα, κύριε καθηγητά. Από εκεί θα ξεκινήσω.
1: Κοιτάξτε, τέτοιας μορφής σύγκρουσης που ουσιαστικά συγκρούονται δύο πολιτισμοί, ουσιαστικά δύο εντελώς διαφορετικές στρατηγικές για το πώς βλέπουν κάποιες χώρες την καλή γειτονία και τον τρόπο ανάπτυξης. Οπότε τέτοιες σημαντικές συγκρούσεις συνήθως τερματίζονται τουλάχιστον προσωρινά όταν το κόστος συνέχισης δεν είναι πλέον αποδεκτό και για τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Από τη μία μεριά το Ιράν έχει καταρρεύσει το νόμισμά του, ενώ πριν τον Γενάρη χρειαζόταν 49.000 ριάλ ιρανικά να αγοράσει σε ένα ευρώ, σήμερα θέλει 1,5 εκατομμύριο. Για να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει.
0: Το τι γίνεται και το τι συμβαίνει.
1: Βέβαια. Ναι, για την Αμερική υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κόστος με όλα αυτά τα στρατεύματα που διατηρεί εκεί και το κόστος των βομβών κτλ.
0: Ναι.
1: Άρα θα βρεθεί κάποιος τρόπος να υπάρξει μια συμφωνία, παρόλο την εμπλοκή που έχει συμβεί σήμερα. Οπότε θα δούμε σίγουρα κάποια παύση της στρατιωτικής κλιμάκωσης εκεί στην περιοχή, και αυτό με την βοήθεια του ιρανικού πετρελαίου που θα αρχίζει να ρέει στις αγορές, αλλά και με την ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής που βλέπουμε και από τις ΗΠΑ και από τη Ρωσία που ένα μέρος των κυρώσεων έχει έρθει, αλλά και από την αύξηση της παραγωγής της Βενεζουέλας,
0: ναι,
1: αλλά και άλλων παραγωγών που αυξάνουν τις παραγόμενες ποσότητες, θα δούμε μια σημαντική αποκλιμάκωση, την οποία την είδαμε ότι μέχρι χθες είχε κατέβει στα $75 το βαρέλι του Brent από τα 110 που είχε φτάσει τον Απρίλιο. Γυροφέρνει γύρω στα $75 με $80, αλλά εάν η συμφωνία αρχίζει να εφαρμόζεται και εισέλθουν αυτές τις ποσότητες στην αγορά, θα δούμε πολύ σύντομα την τιμή αρκετά κάτω από τα 2 ευρώ τουλάχιστον στα καύσιμα που μας ενδιαφέρει εμάς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επίσης, επειδή θα αρχίζουν να εξέρχονται και οι ποσότητες των λιπασμάτων, οι οποίες είχαν μειωθεί κατά 30%, αυτό θα σημαίνει και περισσότερη λίπανση αλλά και φθηνότερη λίπανση, διότι τώρα τα λιπάσματα είναι πολύ ακριβά και επηρεάζουν και τις τιμές των τροφίμων.
0: Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν το γεγονός ότι κατάφερε η οικονομία να, όχι να αντέξει, ενδεχομένως είναι λάθος το αντέξει, αλλά να προσαρμοστεί σε αυτό το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια του χρόνου που ήταν κλειστά τα στενά του Ορμούς, αν αυτό δείχνει κάτι σε επίπεδο οικονομίας, δηλαδή ότι αναζητούνται πλέον διαφορετικοί τρόποι στη λύση ενός προβλήματος που κάποτε θα ήταν πολύ σοβαρότερο από ότι είναι τώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτή την παρατήρησή σας, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας το 1967 που τότε είχε κλείσει επί Μακρόν η διόρυγα του Σουέζ.
0: Ναι, στον πόλεμο.
1: Η ανθρωπότητα βρήκε ένα άλλο τρόπο, κατασκεύσε αυτά τα τεράστια τάνκερ, τα οποία παρόλο που μετέφεραν το πετρέλαιο γύρω από την Αφρική, το αναμονάδα κόστος ήταν πολύ μικρότερο από τα μικρά πλοία που έπρεπε να περνούν από τα στενά του ΣΟΕΣ, από τη διόρυγα
0: από
1: του
0: τη διόρυγα, ναι, βέβαια.
1: Ήδη βρίσκουν εναλλακτικές και ετοιμάζουν φυσικά να κάνουν νέους αγωγούς τόσο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα όσο και, και η Σαουδική Αραβία, αλλά γενικά η τάση θα είναι τα επόμενα χρόνια.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Πόσες φορές έχουν εισβάλει σε άλλες, έχουν δημιουργήσει πολεμικές αιστείες.
5: Ναι.
4: Δυστυχώς και συνεργάζονται μεταξύ τους αυτές οι χώρες.
5: Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με τα δικά μας. Σαφέστατα επηρεάστηκε και η ελληνική οικονομία από τα όσα συμβαίνουν. Αν υπάρχει πρόβλεψη χρόνου λίγο να έρθουν τα πράγματα στην κανονικότητα, κύριε καθηγητά, στην προτέρα κατάσταση.
4: Κοιτάξτε, επειδή αυξάνονται ήδη οι ποσότητες παραγωγής πετρελαίου, όταν ηρεμήσει η κατάσταση στα στενά θα δούμε μια ταχύ αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Παρόλο που αυτό θα πάει κάποιο χρόνο, διότι τα αποθέματα τα οποία έχουν εξαντληθεί, τα στρατηγικά αποθέματα σε πολλές χώρες, αρχίζουν σιγά σιγά να αναπληρώνονται, ναι. Αλλά θα αναπληρώνονται σε βάθος χρόνου, χωρίς να δημιουργούν υπερβολική ζήτηση και να ασκούν πίεση της τιμής προς τα πάνω. Οπότε το σημαντικό είναι να δούμε μία μορφή ειρήνευσης και μία μορφή διαπραγματεύσεων στη συνέχεια, μέσα από τη δεσμευτική απόφαση του ΟΗΕ, ώστε να επιτευχθεί τελική συμφωνία, η οποία ουσιαστικά θα εγγυάται και ένα νομικό καθεστώς για την επίδεξη αυτής της συμφωνίας, διότι βλέπουμε ότι οι Ιρανοί διακαώς εδώ και 50 χρόνια θέλουν να αποκτήσουν πυρηνικά, στερούν κάθε πλούτο που εισέρχεται στη χώρα τους από το πετρέλαιο, από το λαό τους, και τον δαπανούν σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Και ξέρουμε από την εποχή του Σοκηδίδη ότι όποιος εξοπλίζεται στρατιωτικά, ο πρώτος του γείτονας είναι αυτός που δοκιμάζει αυτή την ισχύ.
5: Θα σας ευχαριστήσω, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας, κυρία Τσαλάκη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
4: Σας ευχαριστώ.
5: Οικονομολόγος ο κύριος Γιώργος Τσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Θα περιμένουμε να δούμε τα της οικονομίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως είχαμε ενδεχομένως και διαφορετικές αντιδράσεις και στα χρηματιστήρια και στο πετρέλαιο. Θα περιμένουμε όμως να δούμε πού θα οδηγηθούμε σε όλο αυτό όσο περνάει ο καιρός και όσο φαίνεται μια λύση. Θα μου πείτε τώρα που έγιναν αυτά που συνέβησαν στην Ελβετία, θα δούμε πώς θα αντιδράσουν και εκεί οι αγορές.

0: Θα δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και το γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό κομμάτι. Και θα μας βοηθήσει βεβαίως ο Θανάσης Δρούκος, ο γνωστός γεωστρατηγικός αναλυτής. Είναι κοντά μας, τον ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε το που βρισκόμαστε, το τι γίνεται. Καλά, τώρα μας σου ζητήσω, Θανάση, να κάνεις πρόβλεψη για τη συνέχεια. Νομίζω θα γελάς. Θα ξεκινήσουμε με χαμόγελα. Καλώς τον.
1: Σίγουρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Θανάση.
1: Αντριάννα μου, και τα δύο μέτωπα είναι τα γεωπολιτικά που ανέφερε, είναι σε πολύ περίεργη και άσχημη κατάσταση. Ξεκινώ από τη Μέση Ανατολή. Κοίταξε να δεις τι έγινε. Το συμφωνία, αυτό το μνημόνιο, μάλλον να το πω έτσι, συνεννόησης ανάμεσα στους Αμερικανούς και, και στην ηγεσία του Ιράν, για μένα είναι, θα έλεγε κανείς, πολύ ισχνό, είναι αδύναμο, είναι θολό, είναι ομιχλώδες σε πολλά από τα επιμέρους σημεία του.
0: Μα το λέγαμε από την αρχή, Θανάση, όταν θα φτάσουμε στις λεπτομέρειες, θα ξεκινήσουμε να σταματάμε από το ένα.
1: Βέβαια, είναι, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία δεν έχουν ούτε καν διευκρινιστεί. Να ξεκινήσουμε, εγώ θα βάλω 5 σημεία έτσι επιγραμματικά. Πρώτα απ' όλα και κυριότερα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Επαφιούνται 60 ημέρες, μήπως γίνει κάτι. Μα εδώ το 1989 που το Ιράν εμπλέκεται σε πυρηνικό πρόγραμμα δεν έγινε τίποτα. Μέσα σε 60 μέρες επιτευχθήκε με Τραμπ και με αυτή την ηγεσία του Ιράν. Αποκλείεται. Δηλαδή, σύν τις άλλες δεν ξέρουμε, Ανδριάννα μου, πόσα είναι, πού είναι και βεβαίως πόσο κρυμμένα βαθιά είναι τα 440 κιλά του εμπλουτισμένου ουρανίου σε 60%. Άρα, ας είμαστε πολύ μετρημένοι σε τέτοια θέματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι γίνεται με το θέμα των κυρώσεων. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις, όπως είμαστε, το 1979 από την ανατροπή του καθεστώτος Ρεζά Παχλεβί, του Σάχη, και έκτοτε αυσμοί τις πολλαπλασιάζαν είτε στα Ηνωμένα Έθνη, είτε σε διμερή βάση, είτε σε βάση G7, είτε σε βάση Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Ποιος περιμένει τώρα αυτή τη στιγμή ότι το Ιράν, το οποίο τόσο πολύ θέλει να έρθουν οι κυρώσεις, ότι είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή είτε σκληροπυρηνική κύκλη στην Αμερική και στην Ευρώπη είτε οπουδήποτε αλλού θα επιλύσουν το θέμα των κυρώσεων. Άρα και αυτό πηγαίνει στο περιθώριο. Τρίτον, είναι ένα το μεγάλο θέμα τι γίνεται με το Λίβανο. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Γιατί...
0: Είναι τεράστιο θέμα. Αυτό φαίνεται ότι έχει σταματήσει τα πάντα τώρα.
1: Μα ο Λίβανος, σωστό. Ο Λίβανος αυτή τη στιγμή μπήκε μέσα στο φάκελο, όπως μου αρέσει να λέω, του Ιράν. Ήταν πάντοτε εκτός. Ασχέτως της Χεζμπολάχ και της παρουσίας της Χεζμπολάχ κτλ. Αυτή τη στιγμή τώρα, αν υπάρξει πρόοδος, λέω, αν με το Ιράν, είναι αδύνατο να σκεφτεί κανείς, οι Ισραηλινοί κυρίως, εγώ αφήνω τους Αμερικανούς να δεχτούν, ας πούμε, μία θα λέγαμε τροποποίηση των πραγμάτων με το Λίβανο και να έχουμε καλύτερη κατάσταση μιας χώρας κατά 50% καταστραμμένης,
0: ναι,
1: και μιας χώρας που το 30% κατέχει τους Ισραηλινούς για πολλωστή φορά. Άρα ο Λίβανος, τρίτο θέμα. Τέταρτο θέμα, τα στενά του Ορμούζ. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί, Ανδριάννα, ότι αύριο θα ανοίξουν, και πες ότι σήμερα περάσαν, είδα κάποια πλοία, ότι αύριο θα ανοίξουν, θα είναι ανοιχτά, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, ούτε μην ξεχνάμε ότι τα στενά τα κατήχαν και οι δύο τώρα, έτσι, και οι Αμερικανοί.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν έχεις άδικο.
1: Και η επαναστατική φρουρά, ενώ του Ιράν, έτσι, η φρουρή της επανάστασης.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή πώς είναι δυνατόν να ανοίξει κάτι τέτοιο. Και βέβαια για μένα είναι και το άλλο το μεγάλο θέμα, ας πούμε το τελευταίο, τι θα γίνει με τα 300 δις δολάρια τα οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει πίσω το Ιράν. Από ποιους? Από τους Αμερικανούς και τον Τραμπ, ξέχνα το. Από ποιους? Από τους Ευρωπαίους, γιατί για όλα αυτά τα χρόνια αποκλείεται. Άρα συνολικά βλέπω τεράστια προβλήματα, πολύ θεωρητικά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν ο Τραμπ στόχευε κάτι να κάνει, γιατί σε 4 μήνες έχει τις ενδιάμεσες εκλογές. Πιθανόν στο μυαλό του να είναι και κάτι τέτοια, αν επικοινωνεί πλήρως για αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι θα έχουμε πολλές δυσκολίες. Ανά πάσα στιγμή μπορεί, Ανδριάννα μου, να επιστρέψουν πολεμικές επιχειρήσεις, σαν και αυτές που κρατήσαν τώρα 2 μήνες και 40 μέρες.
0: Εσύ λες αυτό, πως ενδεχομένως να ξαναγυρίσουμε σε πολεμική επιχείρηση.
1: Πολεμικές ενέργειες. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν δεν έχασε τον πόλεμο. Έτσι, ούτε και οι Αμερικανοί το κέρδισαν, διότι εδώ τα πράγματα είναι περίεργα. Δηλαδή, το Ιράν κατάφερε να διατηρήσει δυνάμεις πυρηνικές και πυραυλικές. Α, και τώρα μου ήρθε που μιλάμε, τι γίνεται με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό το οποίο επέφερε σημαντικά πλήγματα και σε Ισραηλινούς και στα κράτη του κόλπου των πετρελαίων, ενώ Κατάρ, Εμιράτα και Κουβέιτ και όλους αυτούς. Και βεβαίως, άρα επίσης δεν έχει γίνει μια ανάλυση, την έχω ξεκινήσει σχεδόν, πώς είδε η Ρωσία αυτόν τον πόλεμο. Έτσι, πώς είδε η Κίνα και αν εκμεταλλεύτηκε αυτόν τον πόλεμο, δικτύο. Τρίο, τι γίνεται με τα κράτη του κόλπου τα οποία υπέστησαν ζημίες, έτσι. Το Ντουμπάι έχει χτυπηθεί, το Αμπουντάμπι έχει χτυπηθεί, το Σίτι του Κουβέιτ έχει χτυπηθεί. Α, όλα αυτά, αν τα προσθέσουμε, από τη φύση μου μπορεί να μην είμαι απεσιόδοξος, να είμαι αισιόδοξος, σχετικά αισιόδοξος, αλλά βλέπω ας πούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα δηλαδή να επανέλθουν. Άρα, ανά πάσα στιγμή θα υπάρξει υποτροπή και μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ δεν συμφωνεί και 4 μήνες πριν τις γενικές εκλογές που είναι να γίνουν στο Εβραϊκό κράτος, δεν συμφωνεί με όλα αυτά. Άρα, θα πρέπει να περιμένουμε στιγμή. Γιατί ο Νετανία, εδώ η αντιπολίτευση του Ισραήλ έχει του Νετανία.
0: Δεν συμφωνεί, φαντάζομαι. Ναι, ναι, δεν συμφωνεί, φαντάζομαι, γιατί τώρα με τις εκλογές τα ερωτήματα είναι αυτά που είπες ήδη. Δηλαδή, τι έκανες, τι έχει γίνει, πώς έκανες, πώς χάλασαν τα πράγματα.
1: Βεβαίως και τα λοιπά, οι απώλειες, τα οικονομικά χτυπήματα στο Ισραήλ, οι διάφορες μετατοπίσεις οι οποίες έγιναν στρατιωτικών δυνάμεων, όλα αυτά δηλαδή δημιουργούν μια κατάσταση. Από εκεί και πέρα μπορώ να θεωρήσω μόνο η επιτυχία το ότι το Πακιστάν αναβάθμισε το ρόλο του σαν διαμεσολαβητής, έστω και αν αυτή τη στιγμή αυτή η εξέλιξη δεν είναι, όπως ξέρεις Αντρέα μου πλέον, επιτυχής, αλλά τέλος πάντων η πακιστανική διπλωματία σε υπέρβαση πολλών πραγμάτων, γιατί είναι αρκετά καλή διπλωματία διεθνώς. Συμμετέχει σε θέματα αφοπλισμού του Πακιστάν, σε διεθνή αφοπλισμό, σε θέματα διεθνούς ασφάλειας. Το Πακιστάν είναι από τις χώρες οι οποίες διακρίνονται για πολλά πράγματα. Ας μην την αδικούμε άλλο ότι ποιες είναι οι σχέσεις του διεθνώς. Αλλά νομίζω ότι δεν φαίνεται κάτι ότι θα προωθεί. Γι' αυτό και θα έχουμε πολλά να λέμε ακόμα και σε αυτό το μέτωπο.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Και το άλλο μέτωπο που κλείνω, γιατί βλέπω σημείο ότι η Ουκρανία έχει πάρει τα πάνω της, η Ρωσία ίσως προσεχώς θα το συζητήσουμε, είναι σε αρκετά δύσκολη θέση πολιτική, κοινωνική, οικονομική και ο ίδιος ο Πούτιν, γι' αυτό νομίζω και αυτό το μέτωπο θα μας απασχολεί μετά από 5 χρόνια συνέχεια.
0: Θανάσης Δρούγος, Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και για το σχολιασμό. Καλή συνέχεια να έχεις, να είσαι καλά. Θα δούμε τώρα το τι θα γίνει. Ίσως ενδεχομένως να δούμε αυτό που λέει Θανάσης, δηλαδή η δυσκολία η οποία υπάρχει. Η πραγματική δυσκολία η οποία υπάρχει για να βρεθεί μία λύση, για να βρεθεί κάτι και σε επίπεδο βεβαίως διπλωματίας, γιατί απλούστατα υπάρχουν όλα αυτά τα αγκάθια τα οποία ακούσατε από το Θανάση. Διαφημίσεις κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι, μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, τις εξελίξεις συζητάμε σήμερα, το τι έχουμε σε αυτό το πολύ μεγάλο παγκόσμιο θέμα μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και πλέον και Ισραήλ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά οι νέες υποψηφιότητες. Όλες οι καινούργιες είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Ελλάς. Ποιους επιλέγουν τα επιτελεία της Πειραιός, της Χαριλάου Τρικούπη και της Αμαλίας. Οι αναμενόμενοι, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Ποιες κινήσεις γίνονται για μεταγραφές. Ποιοι πάνε σε ποια περιφέρεια. Τι θα γίνει με τους παλιούς. Οι πρώτες σκέψεις για το επικρατείας. Τα κριτήρια, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής. Αναλυτικά τα ονόματα που εξετάζονται. Αλλαγή σελίδας για τα επαγγελματικά ταμεία. Η μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις. Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας. Αναλυτικά οι βασικοί άξονες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Φάκελος Μέση Ανατολή. Η συμφωνία, οι προσδοκίες και τα αγκάθια στο Ορμούζ. Τι προβλέπει, πώς θα εφαρμοστεί και πόσο μας επηρεάζει. Ανάλυση. Η ειρήνη στο Ιράν θα είναι εύθραυστη και επικίνδυνη. Πολιτικός καφές. Αγνωμοσύνη. Όταν Σαμαράς και Καραμανλής εκδικούνται τη Νέα Δημοκρατία. Καλό ταξίδι, ρε μάγκα, Αντρέα. Αποχαιρετισμό σε έναν παθιασμένο αναρχικό, γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης. Σταύρος Παπασταύρου. Η Σεύρον ακυρώνει de facto το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Οι ενεργειακές συμφωνίες που αλλάζουν τα δεδομένα. Μαυρούκας Παναή. Δύο ομογενείς ανοίγουν δρόμους σε άμυνα και cloud. Ελληνοαμερικανή νέας γενιάς στο παιχνίδι. Συμβουλές. Σωστές επιλογές για έξυπνες σχολές στο μηχανογραφικό. Τι λέει μια ειδικός για να πετύχετε Διάνα. Γιώργος Μπαλατσούκας. Εγώ, ο Αλέξης, το μπουζούκι και τα 700 ευρώ. Mad Video Music Awards 2026. Με εκπλήξεις, παρασκήνιο και συγκίνηση. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Κρατάς μυστικό?
8: Κρατάω.
6: Φιλάς σταυρό?
8: Φιλάω.
6: Παντρεύομαι.
8: Σόπα!
6: Αλλά...
8: Ο γάμος θρησκευτικός?
6: Όχι.
8: Πολιτικός?
6: Νο.
8: Τότε...
6: Κλιματιστικός.
9: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
6: Αλλά.
9: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
2: Παραπολιτικά.

0: Θα δούμε τώρα τι γίνεται και με τα στενά του ορμού, κυρίε και κύριοι. Τα στενά του ορμού είναι ανοιχτά. Φαίνεται πω η ναυσιπλοεία αποκαθίσταται σταδιακά. Υπάρχει αντίδραση των διεθνών αγορών. Συγκρατημένη αισιοδοξία είναι η αντίδραση των διεθνών αγορών. Θα δούμε όμω το τι σημαίνει αυτό και το τι σημαίνει για την συνέχεια. Δηλαδή το τι περιμένουμε. Τι περιμένουμε να δούμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, πόσο χρόνο ενδεχομένως θα χρειαστούμε για να φτάσουμε στην προτέρα κατάσταση. Θα με βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα της ναυτιλίας πάρα πολύ καλά, ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της XRTC Business Consultants. Παρέχει ναυτιλιακές συμβουλές στη Διεθνή Τραπεζική Βιομηχανία και την ναυτιλιακή αγορά. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Ξηραδάκη.
1: Χαρά και τιμή μου που είμαι
0: και
1: κοντά σας.
0: Και
1: ειδικά σε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο φαίνεται να είμαστε πιο αισιόδοξοι από τα προηγούμενα.
0: Ναι, είμαστε πιο αισιόδοξοι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: 13, πόσα είναι.
0: Σωστά.
1: Όχι, βέβαια ότι είμαστε ήσυχοι. Είμαστε ανήσυχοι ακόμα.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως βλέπετε οι ανακοινώσεις η μία μετά την άλλη, η μία καλύπτει την άλλη, υπάρχει ανησυχία όταν εκφράζεται αδιαστόματος είτε του Προέδρου είτε του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει μία, αν θέλετε, πάλι ανασφάλεια όταν ακούμε ότι υπάρχουν νεκροί στο Λίβανο ή όταν βλέπουμε ότι μπορεί να αντιδράσει το Ισραήλ και φοβούμαστε μήπως τυχόν διαταραχθεί αυτή η εκεχηρία των 60 ημερών. Βέβαια από την άλλη υπάρχει και η σιγουριά, υπάρχει και η αισιοδοξία στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή όλους τους βολεύει αυτή η εκεχηρία και πάνω απ' όλα βολεύει όλους εμάς της παγκόσμιας κοινότητας, η οποία θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να ομαλοποιηθεί η ροή των προϊόντων.
0: Τι έχουμε ως δεδομένο? Έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Πάνω από 1 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δεν παρήχθησαν ή δεν διακινήθηκαν, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια.
1: Πού να πάνε.
0: Λοιπόν, και όλα αυτά δεν γυρνάνε με το πάτημα ενός σκουμπιού. Δηλαδή, παραγωγή σε Ιράν, σε Ιράκ, σε άλλες χώρες δεν επανέρχεται έτσι μαγικά.
1: Ναι, ούτε καν στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Ούτε και στο Κατάρ.
0: Ναι.
1: Νομίζετε ότι είναι αυτά τα
0: ασφάλιστρα κινδύνου επίσης, κύριε Ξηραδάκη, παραμένουν υψηλά.
1: Ακριβώς. Και θέλω να σας πω κάτι, για να δούμε λιγάκι την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουν να αποσυμπιωστούν τα ασφάλιστα κινδύνου και κυρίως του πολεμικού κινδύνου, θα πρέπει να περάσουν κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες, έτσι ώστε οι ίδιοι ασφαλιστές να βεβαιωθούν ότι δεν θα χαρακτηρίζουμε αυτή την περιοχή σαν εμπόλεμη. Αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να περάσουν κάποιες εβδομάδες, να μην υπάρχει ούτε βόλη που λέω να μην περνάει, να υπάρχει μια ησυχία, να μπορεί να διευθετείται το θέμα σε ένα τέτοιο βαθμό που να περνάνε τα πλοία χωρίς κανένα εμπόδιο και παράλληλα να βεβαιωθούν, αυτό βέβαια είναι μεγάλη λέξη που λέω, να βεβαιωθούν ότι είναι απολύτως καθαρό και από θέμα ναρκών ή και από θέμα άλλων κινδύνων, από θέματα άλλων κινδύνων, για να μπορέσουν να αποχαρακτηριστούν. Δηλαδή δεν το βλέπουμε μέχρι το φθινόπωρο να γίνει απόλυτος αποχαρακτηρισμός αυτό της πολεμικής περιοχής. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι ότι σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, 4-5 εβδομάδες, 6, αυτά τα ασφάλιστα θα αρχίσουν να πέφτουν σταδιακά. Επίσης αυτό που βλέπουμε είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μετράμε το τι μπορούμε να φορτώσουμε, πόσο γρήγορα μπορούμε να τα φορτώσουμε και πόσο μπορούν να εξαχθούν, να γίνουν οι εξαγωγές όλων αυτών των αγαθών που βγαίνει από τον αραβικό κόλπο. Είτε αυτό λέγεται πετρέλαιο, είτε αυτό λέγεται φυσικό αέριο, είτε αυτό λέγεται, γιατί έχουμε και πολλές ζημιές και στα λιμάνια, είτε αυτά λέγονται τα λιπάσματα, τα πετροχημικά κτλ. Νομίζω όμως ότι όλοι δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, όλοι πάνε στο να μπορέσουν να φορτώσουν τα πλοία τους, δηλαδή ξαναέχει μπει στο χάρτη ο αραβικός κόλπος στο να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε για να φορτώσουμε από εκεί. Σίγουρα τα ναύλα θα παραμείνουν κάπως πιο υψηλά, δεν θα φτάσουμε στις κορυφώσεις εκείνης της εποχής που περνούσε με κλειστά τα φώτα, το λέω εντός εισαγωγικών, για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές, αλλά θα παραμείνουν τα ναύλα υψηλά. Γιατί θα υπάρχει και μια ιδιαίτερη ζήτηση μεταφοράς πετρελαίου, ξέρετε για ποιο λόγο, επιπρόσθετα. Όχι ναι. τόσο για να ζεσταθεί ο πλανήτη, το βόρειο ημισφαίριο, γιατί έχουμε το καλοκαίρι και έχουμε βέβαια αυτό το θετικό σημείο ότι πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι της ενέργειας το παράγουμε από τον ήλιο, από τον αέρα ή οτιδήποτε σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, αλλά κυρίως από την ανάγκαιότητα όλων των κρατών να αναπληρώσουν τα αποθεματικά τους. Σας θυμίζω ότι κρατήσαμε τις τιμές όσο το δυνατόν χαμηλότερα, δεν φτάσαμε στην τρέλα των 150 και 200 δολαρίων το βαρέλι, αλλά καθίσαμε γύρω στο 100-120, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιούσαμε τα αποθέματα.
0: Τα αποθέματα.
1: Αυτά όμως στην ανασφάλεια του εγγύς μέλλοντος, όχι του άμεσου, αλλά του εγγύς. Δηλαδή θέλουμε να δούμε στον καθρέφτη μας τι θα γίνει από το φθινόπωρο και ύστερα. Τώρα έχουμε και μία σιγουριά για τις επόμενες 60 ημέρες. Έχουμε και το παγκόσμιο κύπελο, του οποίο κατά τη γνώμη τη δικιά μου έπαιξε και καταλυτικό ρόλο.
0: Αλήθεια, το πιστεύετε? Γιατί
1: βέβαιο, δεν
0: γυρίσαν όλοι στις τηλεοράσεις. Ας ασχοληθούμε τώρα με το ποδόσφαιρο, να αφήσουμε λίγο τα πράγματα. Ναι. Πώς το σκέφτεστε?
1: Όχι, εγώ λέω ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν υποχρεωμένος να φέρει μία ειρήνη και όλα οτιδήποτε για να μην γίνει και κάποια παρατράγουδα κατά την περίοδο του.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Εκεί το βλέπω.
0: Το απλοποίησα περισσότερο εγώ.
1: Ναι, δηλαδή πραγματικά.
0: Το παραπήγα εγώ.
1: Εγώ το βλέπω τελείως πολιτικά και θα έλεγα και το θέμα της ασφάλειας. Νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο. Αυτές οι 60 μέρες είναι κάτι το αισιόδοξο. Από την άλλη, δεν πάβει να επιζητά η αγορά και την ασφάλιση, όπως προείπα, και την ασφάλεια όπως θέλουμε να υπάρχει και να υπάρχει και μια σοβαρότητα, και βέβαια και την επιχειρηματική ασφάλεια. Δηλαδή. Την έννοια ότι θα μου επιτραπεί, εγώ που έχω τα βαπόρια μου από εδώ και από εκεί, μακάρι να είχα εγώ, αλλά λέω για αυτούς που έχουν.
0: Ναι, για αυτούς που έχουν.
1: Θα μου επιτραπεί να σκέφτομαι ότι θα μπορέσω να πάω στον κόλπο για να φορτώσω πετρέλαιο ή για να φορτώσω οτιδήποτε ή να πάω να ξεφορτώσω εκεί. Ναι. Μπαίνει δηλαδή ξανά στο χάρτη κάτι το οποίο ήταν πολύ απογοητευτικό και απογορευμένο.
0: Λοιπόν, περιμένουμε και βλέπουμε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ και για τις πληροφορίες και για το σχολιασμό, κύριε Ξηραδάκη.
1: Να είστε καλά. Πάντα χαρά μου είναι να μιλάω μαζί σας.
0: Και εσείς και εσείς και δική μου και δική
1: γεια
0: μου. Να είστε καλά.
1: Σας.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Ξηραδάκης ασχολείται πάρα πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, με τον αθλιακό τομέα. Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της XRTC Business Consultants. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και το τι συμβαίνει και το τι περιμένουμε πλέον. Να δούμε. Κρατούμε αυτά τα οποία μας είπε, περιμένοντας πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και έχοντας βέβαια πάντα στο μυαλό μας ότι θα βρεθεί μία λύση. Ότι θα έχουμε, αν μη τι άλλο, και οριστικά πλέον μέσα σε αυτές τις 60 μέρες μία λύση στο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Με ερώτημα θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, ένα είναι αν είμαστε πραγματικά μπροστά σε μια ιστορική διπλωματική εξέλιξη που μπορεί να φτάσει στην αποκλιμάκωση, ή ψάχνουμε μια προσωρινή ανακοχή σε αυτές τις 60 μέρες, όπου οι συζητήσεις τελικώς δεν θα ευωδώσουν για να οδηγήσουν σε κάτι. Και από εκεί και μετά τις 60 μέρες, ουδείς γνωρίζει το τι μπορεί να γίνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Ελένη Τάγκα ήταν κοντά σας στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο η Ανδρέα Ζαρακέλη. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
4: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
8: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Στους κατοικούς, ποια περιοχή έβαλε στο μάτι ο Εγκέλαδος σύνδεση με την Μεγαλόνισο για τα τελευταία νέα? Τις νέες υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας. Πασόκ και Ελλάς αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η πρώτη σκέψη για το επικρατείας, ποιοι πάνε σε ποια περιφέρεια, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στο Λίβανο κρίνεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Στη Μέγενη η εκεχηρία Ισραήλ Χεσμπολάχ μετά τα νέα πλήγματα. Δύο αγώνες απόψε το βράδυ και δύο ακόμη τα ξημερώματα για το Μουντιάλ. Αποχαιρέτησε η Τουρκία που ιτήθηκε 1-0 από την Παραγουάη. Αναλυτικό αθλητικό ρεπορτάζ από το μεταγραφικό παζάρι των ελληνικών ομάδων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό, είναι Σάββατο 20 Ιουνίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος.

0: Διπλή σεισμική δόνηση είχαμε νωρίτερα στην Κρήτη, με επίκεντρο κοντά στη Γάβδο. Θα συνδεθούμε με τη Μεγαλόνησο, θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το σεισμό που ανησύχησε, είναι αλήθεια, τους κατοίκους της Κρήτης. Παντελή, καλό μεσημέρι, σύνδεση με τα Χανιά.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Να σου πω ότι τον καταλάβαμε μέχρι και στα Χανιά από τη μακρινή Γάβδο, δεν θα είναι καθόλου υπερβολικό. Διπλή σεισμική δόνηση, 12 και 31 η πρώτη, 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 12 και 37 η δεύτερη, 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, μόλις 6 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Γάβδου και σε μικρό σχετικά εστιακό βάθος. Μια δόνηση που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και κατόπιν επικοινωνίας με τον αντιδήμαρχο Γάβδου, τον κύριο Μπαλαμπάκη, έχει προκαλέσει κάποιες μόνο κατολιστήσεις στα λεγόμενα μονοπάτια της Γάβδου, χωρίς περισσότερες ζημιές. Ο Δήμος Γάβδου, με όσα μέσα διαθέτει, τα οποία είναι από λιγοστά έως ανύπαρκτα, προσπαθεί να κάνει μια πρώτη καταγραφή, να δει τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί. Αλλά ευτυχώς οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι έχουμε μόνο κάποιες κατολιστήσεις στα μονοπάτια.

0: Αυτό που παραξενεύει είναι ότι ο σεισμογόνος χώρος, ο έντονος σεισμογόνος χώρος, το λεγόμενο τόξο μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, mm-hmm. είναι νότια της Γάβδου. Δεν είναι σε εκείνο το σημείο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι που παραξενεύει τους επιστήμονες. Ξέρουν πάντως το σημείο του επικέντρου. Όπως είπα, έχει δώσει και στο παρελθόν σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών και το φαινόμενο παρακολουθείται. Επαναλαμβάνω για να μην υπάρχει ανησυχία, γιατί ο σεισμός έγινε έντονος σχεδόν σε όλο το νησί. Και αυτό είναι λίγο που μας ξένησε. Κουνηθήκαμε αρκετά και στα Χανιά, που είναι μεγάλη απόσταση, μεγάλη και μεσολαβή και θάλασσα, έτσι, από τη Γάβδο. Περιμένουμε να δούμε αν είναι το κύριο χτύπημα του Εγκέλαδου ή όχι το συγκεκριμένο ανατολικά του ακριτικού μας νησιού.
1: Παντελής, για έτσι το ρεπορτάζ θα το συναντήσουμε και στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο πολιτικό πεδίο, τα νέα πρόσωπα και όλες τις καινούργιες εισόδους στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από το κυβερνό κόμμα. Για τα πρόσωπα από το γαλάζιο στρατόπεδο θα μας ενημερώσει η Πέννη Αβραμίδη, η οποία υπογράφει το ρεπορτάζ. Πέννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Νέα Δημοκρατία, όπως και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά, βρίσκονται σε προεκλογική τροχιά. Θα σταθούμε περισσότερο στο κυβερνό κόμμα, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις τελευταίες παρεμβάσεις του έχει δώσει το στίγμα ότι έχει ξεκινήσει ένας μαραθώνιος με ορίζοντα τις κάλπες που επιμένει πως θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού είναι τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις εκλογικές λίστες. Και το λέω αυτό διότι έχει διαπιστωθεί στο Μέγαρο Μαξίμου ότι στην περιφέρεια, στην επαρχία εννοώ, οι ψηφοφόροι, η εκλογική προτίμηση των ψηφοφόρων διαμορφώνεται από τον Σταυρό. Δηλαδή παίζει ρόλο το ποιον άνθρωπο θα έχουν στην διάθεσή τους να ψηφίσουν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το επιτελείο της Πειραιός, ο νέος γραμματέας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μαζί με τους επιτελείς, τον διευθυντή Γιάννη Σμυρλή, τον Στέλιο Κονταδάκη και τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού Θανάση Νέση, έχουν ξεκινήσει να αξιολογούν υποψηφιότητες από ολόκληρη την επικράτεια. Οι στόχοι είναι δύο. Ο ένας είναι η συσπήρωση και ο άλλος, και πολύ σημαντικός, είναι η ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται ένα σαφάρι σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου αναζητούνται νέα πρόσωπα και ηλικιακά, αλλά και φρέσκα πρόσωπα, με την έννοια ότι δεν έχουν ξανακατέβει σε εκλογική διαδικασία βουλευτικών εκλογών. Ήδη έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις, όπως είναι ο Παύλος Μαρινάκης στο βόρειο τομέα, η Ειρήνη Αγαπητάκη στα δυτικά, ο Νίκος Ρωμανός στα νότια. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου στην Αλφα Αθηνών, ο Νίκος Παπαϊωάννου στην Αλφα Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής, και ο Δημήτρης Παπαστεργίου, βέβαια, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης στα Τρίκαλα. Αυτή ήταν μια πρώτη φουρνιά ανακοινώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει και ένα ακόμη κύμα ανακοινώσεων. Δίχως αυτό να σημαίνει βέβαια κάτι, να σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές. Απλά δίνεται χρόνο σε αυτούς τους υποψηφίους να τρέξουν τον προεκλογικό αγώνα και να ενταχθούν στην ευρύτερη προσπάθεια να συμβάλλουν στις περιοδίες και σε όλες τις δράσεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν, θα δείτε στην εφημερίδα Παραπολιτικά, έχουμε πάρα πολλά ονόματα τα οποία είτε συζητούν με το Μέγαρο Μαξίμου, είτε τους βολιδοσκοπούν οι επιτελείς της Πειραιός. Ένα από αυτά είναι, για παράδειγμα, ο υφυπουργός υποδομών, ο Νίκος Ταχιάου στην Αλφα Θεσσαλονίκης, που φέρεται να βρίσκεται κοντά σε μια υποψηφιότητα, δεν έχει οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του. Θα σταθούμε στα πρόσωπα επίσης, τα οποία είναι η γενιά των τριαντάριδων, που επίσης θα έχουν σημαντικό μερίδιο στα ψηφοδέλτια. Μεταξύ άλλων ονομάτων που ακούγονται είναι ο γιος του Ευάγγελου Μπασιάκου, του παλαιού υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο Θανάσης Μπασιάκος, στη Βιωτία. Είναι η κόρη του Γιάννη Τραγάκη στη Β' Πειραιά, η Αργυρό Τραγάκη. Και ένα σημαντικό μέρος των προσώπων που βολιδοσκοπεί η Πειραιός είναι πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, που έχουν επαφή με την τοπική κοινωνία, μιλούν με ανθρώπους της κοινωνίας καθημερινά και εκτιμάται ότι θα δώσουν ένα boost στα ψηφοδέλτια.
1: Το σίγουρο είναι ότι έχουν πάρει πολύ σήμερα την εφημερίδα Παραπολιτικά και την ξεκοκαλίζουν στην κυριολεξία.
2: Είναι πάρα πολλά τα ονόματα από όλη την Ελλάδα. Τώρα τι να πούμε, να πούμε εδώ πέρα 100 ονόματα, να πάρει στην εφημερίδα.
1: Περισσότερα θα παραπέμψουμε στην εφημερίδα μας. Ευχαριστώ.

0: Ευχαριστούμε, Πενή.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πενή Αβραμίδη στο ρεπορτάζ. Καινούργιες εισόδους και νέα πρόσωπα έχουμε επίσης στο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στην Ελλάδα, στο Άλεξη Τσίπρα. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Κάρφι, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για να πάρω τη σκυτάλη από την Πένη. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται και στην Καρυλάου Τρικούπη και στην Αμαλία. Ανεξάρτητα από το αν οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και για τα δύο κόμματα, και του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα, είναι κομβικά τα πρόσωπα που θα βάλουν στα ψηφοδέλτια. Η Χαριλάου Τρικούπη, περιμένουμε ίσως το επόμενο διάστημα να ανακοινωθεί ένας πρώτος κύκλος ονομάτων, κυρίως πρόσωπα που έχουν ή είχαν κορυφαίους ρόλους, όπως για παράδειγμα ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σπυρόπουλος, που θα είναι υποψήφιος στην Πρέβεζα, η κυρία Διαμαντοπούλου που θα είναι υποψήφια στο νότιο τομέα, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης, τομεάρχης δικαιοσύνης, που θα είναι επίσης στο νότιο τομέα, ο Δημήτρης Μάτιος, βουλευτής επικρατείας, που θα είναι στο βόρειο τομέα, ο Παναγιώτης Δοδονής, επίσης βουλευτής επικρατείας, που θα είναι υποψήφιος στην Λέσβο, ο υπεύθυνος προγράμματος, ο κ. Καρχημάκης, Λευτέρης Καρχημάκης, που θα είναι υποψήφιος στον δυτικό τομέα, Θανάση Γλαβίνα στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, ενώ όλες οι πληροφορίες κλείνουν ότι ο εκπρόσωπος τύπου, ο κ. Τσουκαλάς, θα είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας σε εκλόγιμη θέση. Αναφερόμαστε σε στελέχη που είναι πρώτη της γραμμής και δεν είχαν εκλογική περιφέρεια. Έτσι τώρα, για τον κ. Τσίπρα, ένα πολύ μεγάλο στοίχημα το να βγάλει νέα πρόσωπα. Οι πληροφορίες τηλέμαχοι από την Αμαλία αναφέρουν ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση θέλουν ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοδελτίων να πλαισιωθεί από καινούργια φρέσκα πρόσωπα. Μερικά από αυτά είναι που βλέπουμε να κάνουν, να έχουν πάρει το βάπτισμα του πυρός και στα μέσα ενημέρωση, στα πάνελ και στα ραδιόφωνα. Όπως για παράδειγμα η Άννα Παπαδοπούλου στον δυτικό τομέα, ο Διονύσης Τεμπονέρας στον νότιο τομέα, η Μαρζέτα Αντωνοπούλου στην Μεσσηνία, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος στην Ηλία, ο Ντόνης Σαγολίδης στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και πολλά άλλα ονόματα που έχουμε σήμερα στο ρεπορτάζ. Ενώ ερωτηματικό είναι η νέα εκπρόσωπος τύπου, η Θεόνη Κουφονικολάκου. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και στο επικρατείας, μένει να το δούμε. Αλλά άλλο ένα ζητούμενο για τον κύριο Τσίπρα είναι το αν και το πότε θα συμπεριλάβει και βουλευτές, γνωστά πρόσωπα από τον κύριο Χαρίτση και την κυρία Αχτσιόγλου, έστω την κυρία Γεροβασίλη, που για να σου πω είναι το μόνο από τους εν ενεργεία βουλευτές σίγουρο πρόσωπο που θα είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Γεροβασίλη. Η κυρία Γεροβασίλη, η πιο στενή, από τις πιο στενές συνομιλήτριες του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Η δύναμη της συνήθειας, Ανδρέα.
2: Ναι, εντάξει, το να λέμε ναι, μπράβο. Να ξεκολλήσει το μυαλό από τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει λίγο χρόνο, αλλά πρέπει και εμείς να το συνηθίσουμε. Ελάς.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος. Κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ, η δραστηριοποίηση της Σεύρων ακυρώνει στην πράξη τις παράνομες αιτιάσεις της Άγκυρας, τονίζει στα παραπολιτικά. Στην εφημερίδα μας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αποκαλύπτοντας τα επόμενα θεσμικά βήματα της κυβέρνησης σε σχέση με τις πολεοδομίες. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Παπαγλιμίτζος, ο οποίος έχει εξασφαλίσει και την αποκαλυπτική συνέντευξη. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε κύριε Κώστα, σε όλους και στους ακροατές μας. Έχουμε λοιπόν πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον Σταύρο Παπασταύρου. Καταθέτοντα από την Αμερική με πολύ σημαντικές συναντήσεις και με επανενεργοποίηση και ενίσχυση του σχήματος 3-1 στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν την υποστήριξη των ΗΠΑ της Αμερικής. Από εκεί και μετά λοιπόν το ρωτάμε στην συνέντευξη μεταξύ άλλων και για τις ενστάσεις που προβάλλει και τις αξιώσεις που γύρει η Τουρκία και μάλιστα και με την γαλάζια παρενέργεια του νομοσχέδιου που αναμένεται να έρθει μέσα στο φθινόπωρο. Στην περιοχή λοιπόν λέω, του Αιγαίου και συγκεκριμένα στα κόμματα τα οποία έχουν ήδη προκηρυχθεί, η δραστηριοποίηση της Σεύρων, λέει ο Σταύρος Παπασταύρου, της δεύτερης μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας του κόσμου, που λειτουργεί όπως τονίζει πάντα με όρους του διεθνούς δικαίου και της νομιμότητας, στην ουσία επισημαίνει ακυρώνει στην πράξη τις παράνομες εστιάσεις της Άγκυρας, όπως το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ομοίως επισημαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην εφημερίδα μας και είτε κάποιες πρωτοβουλίες πατρίδας μας, όπως η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Δεν στρέφεται λόγια δύο τρίτων, έχουν ειρηνικό σκοπό, δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και ευημερίας. Γι' αυτό λέει και λόγω συνεργασία υποστηρίζεται και από τη ΣΥΠΑ με τη δημιουργία της πλατφόρμας 3-1, εξού και το ταξίδι του πρόσφατα στην Αμερική. Από εκεί μετά, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μιλάει και για το τι αλλάζει στις πολεοδομίες, πώς θα μεταφερθούν στο κλιματολόγιο και τι ακριβώς θα γίνει με αυτή την μεταρρύθμιση. Ενώ μιλάει και για το East Med Gateway Act, είναι νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και πώς μπορεί να προχωρήσει τα πράγματα εφόσον φυσικά ψηφιστεί και από την Ολομέλεια.
0: Κώστας Παπαχλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Πολιτική κόντρα για την ακρίβεια είχαν στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μάρκο Γιαννάκη και το στέλεχος της Ελλάς Χάρης Αθανασιάδης.
1: Καταρχάς, για να μην ξεχνιόμαστε, ψηφίζεται αυτή την εβδομάδα που έρχεται το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που είναι τα 800 εκατομμύρια, το πακέτο που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός εδώ και καιρό, και είναι μια στήριξη που έχει να κάνει φυσικά με την ενεργειακή κρίση που προέκυψε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είναι ένα σημαντικό πακέτο αυτό. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο, το οποίο, αν θέλετε την δική μου γνώμη, δεν έχει να κάνει με παραγωγία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η οικονομία μπορεί να στηρίξει την κοινωνία και αυτό κάνει ο Πρωθυπουργός. Και πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ, αυτό θα γίνεται πιο συγκεκριμένο και θα περιγράψουμε ποια είναι εκείνα τα μέτρα που θα στηρίξουν μια ευρία γκάμα συμπολιτών μας, είτε αυτοί είναι άνθρωποι που είναι στην αγορά και η αγορά μπορεί να πλήττεται για διάφορους λόγους, είτε εναντίον της καταπολέμησης, ας το πούμε έτσι, ενός πακέτου της ακρίβειας, είτε αφορά συγκεκριμένα μέτρα όπως είναι οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, οι ρυθμίσεις για καλύτερη εξυπηρέτηση των οφειλετών των πολιτών που θα ξεδιπλωθούν και αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα μακριά από την παραγωγία. Παραγωγία, ξέρετε τι είναι κατά τη γνώμη μου. Να λέει κανείς ότι κοστίζει 80 ευρώ κάποιος στη τσέπη του, εάν υλοποιήσει μια υπόσχεση που για μένα δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθεί, όταν η κάρτα περιορίσεων των διαδρομών στα μέσα μεταφοράς κάνει 27 ευρώ. Είναι ένα ψέμα μαζί με μια παραγωγία. Ψέμα είναι να λες ότι θα μειώσεις και φόρους και θα αυξήσεις και δαπάνες. Εμείς λέμε μειώνουμε φόρους, έχουμε μειώσει 83 φόρους και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
4: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει στην ακρίβεια, στο σούπερ μάρκετ, έχει αποτύχει στο στεγαστικό με τα ενίκεια, έχει αποτύχει στην ενέργεια.
5: Αυτή έχει είναι η πραγματικότητα.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε, για να δείχνουν ένα καλό πρόσωπο προς την Ευρώπη και για να συγκεντρώνουν τα υπερπλεονάσματα που στην πλάτη των πολιτών, στην ουσία τι γίνεται. Η κυβέρνηση είναι η πρώτη κερδοσκόπος στη χώρα μέσα από τους έμεσους φόρους. Μαζεύει τα υπερπλεονάσματα. Μαζεύει τα υπερπλεονάσματα και μετά δίνει αντίδωρα. Ξέρετε, η πραγματικότητα ποια είναι σήμερα. Ένας δημόσιος υπάλληλος που αμείβεται με 1000 ευρώ σκέφτεται, γιατί έβλεπα πριν το ρεπορτάζ σας, αν θα μπορέσει να αγοράσει κεράσια, αν θα μπορέσει να μπει στο σούπερ μάρκετ και να πάρει τα
5: βασικά. Άρα δικά σας στελέχη, η γιατί πραγματικότητα ποια είναι. Προς τις δημοσιονομικές,
4: δεν αποθεώνουν τα δικά μας στελέχη την κυβέρνηση ως προς τα δημοσιονομικά.
5: Δεν έδωσαν το τα έψημα για την θέση της χώρας στο εξωτερικό.
4: Τι λέμε, ότι μπορεί να παράγεται πλούτος ο οποίος μοιράζεται σε λίγους και αυτό το λένε τα ευρωπαϊκά στοιχεία. Όταν είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα κέρδη και είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, τι δείχνει αυτό. Δείχνει τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες.
6: Επειδή το κόστος είναι πολλών ειδών, δεν είναι μοναχά κόστος
5: χρήματος.
6: Ναι. Γι' αυτό εμείς υπολογίσαμε ότι οι δωρεάν συγκοινωνίες που θα αποσυμφορήσουν αυτή την πόλη, την Αβιώτη και τη Θεσσαλονίκη δευτερευόντως, κοστίζουν 250 εκατομμύρια το χρόνο. Έξω τα 50 που έρχονται από τον τουρισμό, 200. Μόνο οι αμοιβές που δόθηκαν σε συμβούλους στο δημόσιο πέρυσι ήταν 585 εκατομμύρια ευρώ. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, το 2017 ήταν 3,5 εκατομμύρια ευρώ μόλις. Άρα το ζήτημα είναι προς τα πού κατευθύνεται και προς τα πού κατανέμεται το χρήμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε τη χώρα στα δύσκολα και κατάφερε να πετύχει αυτό που δεν κατάφεραν οι άλλοι επί 5 χρόνια που μας έβαλαν στα δύσκολα. Θέλω όμως να σημειώσω και κάτι για να μην το ξεχάσω, επειδή το είπαν οι συνομιλητές μου. Το κόστος, την ακρίβεια, το πόσο κάνει η πλατφόρμα, χρήσιμο είναι. Αλλά δεν απαντάει στο γιατί κάνει τόσο. Και πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι ανάμεσα στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Ανάμεσα στον τόπο που παράγεται το προϊόν και στο ράφι. Εκεί θα δούμε αν υπάρχει σκροκέρδη.
5: Αυτό το λέγει η κυβέρνηση.
6: Εκεί θα δούμε αν υπάρχει καρτέλ.
5: Αυτό που λέτε το λέει και η κυβέρνηση.
6: Ναι, μόνο που, δεν το έκανε επί 7 χρόνια.
0: Πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χεσμολά φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Ο πρέσβης ωστόσο του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεσμολά. Για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις είναι μαζί μας η συνάδελφος Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε θρίλερ, παρακολουθούμε ένα θρίλερ με τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Καθοδόν για την Ελβετία, ο Βίτκοφ με τα πυρηνικά ψηλά στην ατζέντα, ο Λίβανος απειλεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Βλέπουμε μία έντονη διπλωματική κινητικότητα, που υπάρχει έτσι γύρω από το ενδεχόμενο ύπαρξη συνομιλιών στην Ελβετία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την ώρα που το ζήτημα του Λιβάνου απειλεί σταθερά να τεινάξει τον ΑΕΣ στον αέρα την διαπραγματευτική διαδικασία. Σύμφωνα λοιπόν με το Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Αξιώς και Αμερικανό Αξιωματούχο, τον οποίο επικαλεί το ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στίβ Βίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής συμβουλίων με τον Ιράν για μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν βέβαια ακόμα επιβεβαιωθεί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ενδέχεται να ταξιδέψει επίσης στην Ελβετία. Σήμερα οι συνομιλίες επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν, θυμίζουμε, την Παρασκευή πριν από 24 ώρες, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσβολάχ στο Λίβανο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίησή τους. Αξίζει να επισημάνουμε ότι αρχικά επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας επρόκειτο να είναι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.B. Vance, ο οποίος όμως ανέβαλε την τελευταία στιγμή το ταξίδι του. Τώρα από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στη Ουάσιγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Μετά την επίτευξη και χειρία στην είδηση, υπενθυμίζουμε, γνωστοποίησε χθες με ανακοίνωσή του το State Department μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος. Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός έπειτα από τη σοβαρότερη μέχρι τις τελευταίες ώρες δοκιμασία που αντιμετώπισε η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ας δούμε και ένα μήνυμα που έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Τόνισε ότι μέσα σε μια εβδομάδα εξαλείψαμε τα πάντα. Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Η προειδοποίηση 60 ημερών και το ανοιχτό ενδεχόμενο της δράσης επαναλαμβάνεται στα μηνύματα του Αμερικανού Προέδρου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε στρατιωτική βάση, ο Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ έχουν πετύχει πολλές νίκες, αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις και τη συμφωνία με το Ιράν. Και ας πούμε και δύο λόγια για τις προβλέψεις για το πετρέλαιο, για την πορεία των τιμών μετά τη συμφωνία, μετά το μνημόνιο κατανόηση ΗΠΑ και Ιράν. Η Goldman Sachs ψαλίδισε την πρόβλεψή της για την τιμή του Brent στα $80 για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 από τα $90 προηγουμένως και την πρόβλεψή της για τα μέσα επίπεδα του 2027 στα $75 από $80, αναμένοντας ότι οι εξαγωγές από τις χώρες του κόλπου θα επανέλθουν κατά τα τέλη Ιουλίου στα προπολεμικά επίπεδα. Η Morgan Stanley αναμένει επίσης τον Brent στα $80 το τέταρτο τρίμηνο του 2026 από $95 πριν, εκτιμώντας ότι η αύξηση της παραγωγής στον κόλπο θα αρχίσει στα μέσα Ιουλίου και ότι το 80% της χαμένης παραγωγής θα έχει αποκατασταθεί έως τον Δεκέμβριο. Και αυτά είναι τα κυριότερα, ναι, οι κυριότερες ειδήσεις που έχουμε από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλα από το Διεθνές Δελτίο. Και πάμε να δούμε τώρα πώς αξιολογεί τα τελευταία δεδομένα ο διεθνολόγος, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, που είναι μαζί μας. Κύριε Τσίκα, καλό μεσημέρι.
8: Καλησπέρα, κύριε Σαντορνέ.
0: Πάντα κάτι υπάρχει το οποίο φρενάρει τις εξελίξεις. Δηλαδή, βλέπουμε θετικό ορίζοντα. Κάποια στιγμή, ενώ πηγαίνουμε προς το θετικό, κάτι γίνεται και τα πράγματα χαλάνε. Δεν ξέρω τώρα πώς βλέπετε τη συνέχεια. Πάντως, οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ότι θα έχει βάση όλο αυτό. Για, δεν ξέρω τώρα. Οι αγορές όμως, εσείς τι λέτε?
8: Ναι, κοιτάξτε. Σίγουρα ο δρόμος δεν θα είναι ευθύγραμμος. Έτσι. Θα υπάρξουν στροφές, θα υπάρξουν λακκούβες, πισωγυρίσματα, παλινοδίες. Αλλά νομίζω ότι η βασική βούληση των δύο κυρίων εμπόλεμων πλευρών, δηλαδή των ΗΠΑ και του Ιράν, είναι ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν άλλο τη σύγκρουση. Και γι' αυτό κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή πρώτα η κάθε πλευρά είδε τα περιθώρια της να στενεύουν για διαφορετικούς λόγους και κατόπιν έφτασαν στη συμφωνία. Επομένως δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τυναχτεί στον αέρα η συμφωνία παρά τα προβλήματα και τις περιπλοκές που υπάρχουν και που είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Τώρα... Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση πολλές φορές προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το ποιος τέλος πάντων είναι αυτός ο οποίος έχει κερδίσει από αυτή τη διαπραγμάτευση. Αν είναι δηλαδή ο κύριος Τραμπ ή αν είναι το ιρανικό καθεστώς. Εσείς τι βλέπετε, έχουν χάσει και οι δύο πράγματα, έχουν κερδίσει και οι δύο. Πώς το αξιολογείτε, κύριε Τσίκα?
8: Ότι έχουν χάσει, έχουν χάσει. Mm-hmm. Έτσι. Το Ιράν έχει υποστεί χτυπήματα. Έχει μια σοβαρή μείωση στις καταστροφές στις υποδομές του. Έχει σοβαρή μείωση της στρατιωτικής του δυνατότητας. Περνάει μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση. Έτσι, με άνοδο τιμών, με πληθωρισμό, με κλείσιμο επιχειρήσεων, με ανεργία κλπ. Mm-hmm. Οι ΗΠΑ δαπάνησαν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για να μπορέσουν, ας πούμε, να αναπτύξουν αυτήν την επιχείρηση. Τώρα, η ίδια η συμφωνία, αν μπορώ να την πω με μία γραμμή, εγώ θα την ακτινογραφούσα ως εξής. Το Ιράν παίρνει κάτι πρακτικό άμεσα, η αμερικανική πλευρά αναμένει να πάρει από τη νέα φάση των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι, βασικό. Πλην όμως το περιθώρια που είχαν για να συνεχίσουν λόγω των προβλημάτων που σας ανέφερα δεν υπήρχαν. Βέβαια το Ιράν είχε περισσότερη υπομονή, να το πω έτσι, γιατί το Ιράν δεν έχει είναι ένα αυταρχικό καθεστώς. Δεν έχει τις πολιτικές δυσκολίες που υπάρχουν μέσα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, δηλαδή δεν υπάρχουν ελεύθερα μέσα ενημέρωσης.
0: Η κοινή γνώμη να πιέζει.
8: Ναι, δεν υπάρχουν ελεύθερα συνδικάτα, δεν υπάρχουν κοινωνία των πολιτών,
0: έτσι.
8: Έτσι δεν υπάρχει ελεύθερη αντιπολίτευση. Έτσι, με αυτή την έννοια και μπορούσε, ας πούμε, να έχει μεγαλύτερη υπομονή μέχρι να φέρει τα πράγματα σε ένα σημείο καλύτερης ισορροπίας για το ίδιο. Νοουμένου όμως ότι έχει υποστεί τις καταστροφές και τη μείωση των δυνατοτήτων του που έχουν υπάρξει. Επομένως κανείς θα πρέπει να δει τώρα από εδώ και πέρα πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πολύ περίπλοκη, πολύ δύσκολη. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες
0: και με αβεβαιότητες, έτσι,
8: το πυρηνικό πρόγραμμα, έτσι. Και ας σκεφτούμε ότι για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μια μισή σελίδας χρειάστηκαν 2 μήνες διαπραγματεύσεων. Σκεφτείτε τώρα τι θα χρειαστεί και να καταλήξουμε στο καυτό ζήτημα που είναι.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2641091760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
16: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
17: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
18: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
19: Καταστροφές έχουν καταστραφεί υποδομές. Το μνημόνιο, αυτό που υπογράφηκε, έχει προβλέπει επίσης κάποια πράγματα τα οποία ήταν θεραπεύει, ας πούμε, προβλήματα πολλών ετών. Μιλάει ότι θα σταματήσουν οι κυρώσεις στο Ιράν.
20: Σωστά.
19: Ναι. Οι κυρώσεις όχι μόνο στο να πουλάει, αλλά θα ξεπαγώσουν assets που έχει σε άλλες χώρες. Θα μπορέσει να ξαναπουλήσει φυσικό αέριο. Άρα μπαίνει μία βάση για να έρθουμε σε μία κανονικότητα, αν μπορεί κανείς να το πει. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, πάντα υπάρχει αβεβαιότητα. Έχουμε δει και άλλες φορές να υπάρχει ελπίδα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ελπίδα είναι βάσιμη ότι θα προχωρήσουμε.
0: Νέα ατυχήματα, καθώς όπως φαίνεται παρά το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, το αλκοόλ αποτελεί εγκληματική συνήθεια για πολλούς οδηγούς. Είχαμε το τελευταίο 24ωρο. Μαζί μας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός, για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Το λέμε, είχαμε δύο περιστατικά με οδηγούς οι οποίοι κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Αθήνας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η πρώτη υπόθεση σημειώθηκε στο Κολωνάκι γύρω στις 10 παρτέρα το χθες το βράδυ, όταν μια 33χρονη γυναίκα προκάλεσε διαδοχικές προσκρούσεις με σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πορείας της προσέκρουσε σε 5 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημίες. Το σημείο έφτασε υπό διεύθυνση τροχέας Αθηνών, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή της, καθότι κατά την αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε πως είχε 0,55 μιλιγκράμμ αναλίτρο εκπνεούμενο αέρα αλκοόλ στον οργανισμό της. Η δεύτερη υπόθεση, λίγο νωρίτερα, στην χθες πάλι, μια 32χρονη, η οποία όμως είχε άλλους σκοπούς, καθότι κινούμενη στους δρόμους της Καλλιθέας έκλεψε ένα αυτοκίνητο και με αυτό το αυτοκίνητο από την οδό Γρυπάρη κινήθηκε προς την οδό Κρόνου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε στα 4 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν εκεί στην γειτονιά και έπειτα προσέκρουσε σε πεζούλη πολυκατοικίας. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε.
0: Ευτυχώς δεν πήραν κανέναν άνθρωπο παραμάζουμα, γιατί αυτό θα ήταν και το φοβερό, έτσι.
21: Αυτό ακριβώς τηλέμαχε και μάλιστα σαν να μην έφτανε αυτό προσπάθησε να εγκαταλείψει το σημείο. Οι αστυνομικοί όμως της ομάδας βίας την εντόπισαν στην οδό Ναϊάδων να κινείται πεζή και τις πέρασαν χειροπέδες. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πέρα από την κλοπή του οχήματος, το οποίο και κατέστρεψε, διαπιστώθηκε πως το κατεδιάκριο του αλκοτέστ είχε 0,90 μιλιγκράμμ ανά λίτρο εκπνεούμενου αέρα στον οργανισμό.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Θα πάμε πάλι στο Παντελή για έτσι τώρα, κυρίες και κύριοι, να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα σχετικά με την υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Φαίνεται ότι η σύλληψη ενός 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος ήταν ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης εδώ και εβδομάδες, σχετίζεται με αυτή την υπόθεση σύλληψη. Πάμε στο Μπαντελή, ο οποίος έχει πάντα το πιο έγκυρο και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την Κρήτη, για να μας πει περισσότερα. Μπαντελή, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, και πάλι. Επί του παρόντος, για να συνεχίσω τον πρόλογό σου, δεν σχετίζεται με την υπόθεση.
0: Δεν σχετίζεται. Αυτό είναι που βγαίνει τώρα, ε.
2: Ναι, πριν από λίγο, γιατί ήταν να επικοινωνήσουμε πριν από λίγη ώρα, απλά μας έκανε κάποιες δηλώσεις ο δικηγόρος του 43χρονου Σκοπιανού. Σήμερα λοιπόν προσήλθε στα δικαστήρια με την, και το απαγγέλθηκε η κατηγορία για την εμπορία και καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης.
0: Άμαστε.
2: Σε βαθμό κακοργήματος. Είναι η μόνη κατηγορία που το έχει απαγγελθεί. Ζήτησε προθεσμία να απολογηθεί, κάτι το οποίο θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, και μας το ξεκαθάρισε σε δηλώσεις, ξαναλέω, πριν από ελάχιστα λεπτά ο δικηγόρος του, ο κύριος Γιάννης Τρικύλης.
0: Εδώ στην Αθήνα, ξέρεις, ήταν πληροφορίες ότι σχετίζεται, ότι έχουν βρεθεί κοιλίδες αίματος.
2: Ότι είναι κάποιο... ο νούμερο ένα ύποπτος, ναι. Επίσης αυτό με τις κοιλίδες αίματος.
0: Ναι.
2: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι χθες λοιπόν που έγινε η έρευνα στο σπίτι του, έχουν βρεθεί όχι κοιλίδες αίματος. Έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία μέσω υπεριοδών μπλε ακτίνων, μπλε φωτός, τα οποία εξετάζονται πλέον στα εγκληματολογικά, και δεν υπάρχει ακόμα καμία ταύτιση ότι πρόκειται για κοιλίδες αίματος. Μπορεί να πρόκειται για το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα,
2: και
0: μάλιστα.
2: Ξαναλέω ότι η πληροφορία που έχουμε είναι όχι απλά εγκυρότατη, είναι 100% τσεκαρισμένη. Εάν θα αποδειχθεί ότι αυτά που έχουν βρεθεί μέσω Blue Light είναι κοιλίδες αίματος και ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη, θα έρθει σε επόμενο στάδιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, ξαναλέω, καμία ταυτοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Καμία. Προσήλθε με πολύ ισχυρή η αστυνομική δύναμη, οφείλω να σας πω. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή επιχείρηση. Εγώ τόσα χρόνια στα δικαστήρια των Χανίων δεν έχω δει τέτοια δύναμη από πλευράς αστυνομίας. Μάλιστα, άνδρες της Όπκε τον έφεραν με τρία, παρακαλώ, συνολικά οχήματα της Ελλάς. Έμεινε περίπου μία ώρα στο γραφείο του εισαγγελέα. Το απαγγέλθηκε η κατηγορία που σας είπα λίγο νωρίτερα, και μόνο αυτή, για την καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης σε βαθμό κακουργήματος, και για την οποία αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνες τηλέμαχε των αρχών. Χθες από το σπίτι του 43χρονου στην περιοχή της Αγιάς βρέθηκαν αρκετά στοιχεία, τα οποία είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες σακούλες συλλέχθησαν και μεταφέρθηκαν στην ασφάλεια προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα. Το αυτοκίνητό του επίσης. Αυτό το κόκκινο αυτοκίνητο, το οποίο έχουμε δει σε διάφορα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, βρέθηκε στην περιοχή του Φουρνέ και όχι στην περιοχή της Αγιάς, όπως υπόθηκε αρχικά, σε χώρο που διατηρούσε κάποιο ποιμνιοστάσιο με ζώα ο συγκεκριμένος.
0: Μάλιστα.
2: Και ξαναλέω, και αυτή επίσης είναι τσεκαρισμένη η πληροφορία. Βρέθηκε βέβαια κρυμμένος σε έτερο αυτοκίνητο, όπως μάθαμε χθες το βράδυ, στην περιοχή της Αγιάς, όπου παρακολουθήθηκε αρχικά για κάποια πιθανά υπόπτη κίνηση από τους αστυνομικούς, και αργά το βράδυ τον συνέλαβαν και βρέθηκαν αυτά τα δενδρύλια που είπα λίγο νωρίτερα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για να κλείσουμε, Τηλέμαχε, ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία στοιχειοθετημένη κατηγορία για το θέμα της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.
0: Σαφής ο Πατελής Γιαέτσης, κυρίες και κύριοι από τα Χανιά. Απόφαση βόμβα για 150.000 δικαιούχους από το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο κόβει τη μία εκ των δύο συντάξεων χειρίας. Ο Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Πρόκειται για μια ιστορία που αφορά περίπου 150.000 δικαιούχους συνταξιχειρίας, οι οποίοι είναι εξιδίου δικαιώματος, και βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει μία σύνταξη χειρία, μία εθνική σύνταξη μέσα στη σύνταξη χειρίας. Αν δηλαδή κάποιος λαμβάνει τη δική του σύνταξη και έχει κομμάτι, γιατί η σύνταξη, να θυμίσω, Τηλέμαχε, αποτελείται από δύο μέρη. Το μέρος που είναι ουσιαστικά αναλογή στα αίτια ασφάλισης και τι έχει πληρώσει ο συνταξιούχος, και προσθετικά την εθνική σύνταξη, η οποία είναι στα 346,86 ευρώ. Τώρα, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις έχει κοπεί οι δύο συντάξεις, όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, σε κάποιες δεν έχει κοπεί στους εξιδίου δικαιώματος, υπήρξε μία προσφυγή για περίπτωση κοπήματος της δεύτερης εθνικής σύνταξης από μία ομοσπονδία, και βέβαια το Υπουργείο Εργασίας στήριξε το νόμο Και έτσι έχουμε την απόφαση αυτή, δηλαδή την απόφαση 699 του 2026, προχρεσινή απόφαση που έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο ουσιαστικά εναρμονίζεται με τον νόμο Κατρούγκαλο. Δηλαδή, τι λέει? Λέει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 4387 του 16, σε περίπτωση συσσόρευσης στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, μία μόνο εθνική σύνταξη χορηγείται, υπό την έννοια ότι το άθροισμα των επιμέρους καταβαλλόμενων εθνικών συντάξεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ένα συνταξιούχο το εκάστοτε προβλεπόμενο ανώτατο όριο μιας πλήρους εθνικής σύνταξης. Τώρα, πέρα από αυτό τηλέμαχε, βέβαια υπήρχαν πληροφορίες ότι θα αλλάξει αυτό τώρα ή θα αλλάξει, θα δίνουν δηλαδή και τις δύο συντάξεις. Υπάρχει πληροφορία ότι έτσι αλλιώς μπαίνουν σε προεκλογική περίοδο, όπως είναι γνωστό, τηλέμαχοι, και υπάρχει μια παροχολογία για διάφορα θέματα. Είτε θα δίνονται και οι δύο συντάξεις, είτε θα αυξηθεί η σύνταξη κυρίας, δηλαδή θα παραμείνει η εθνική σύνταξη μία, είτε θα αυξηθεί η σύνταξη κυρίας από το 50%. Να θυμίσω εδώ ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει στα δύο χρόνια, τηλέμαχε, στα πρώτα δύο χρόνια του θανάτου του συνταξιούχου, ο δικαιούχος σύνταξης λαμβάνει το 70% της σύνταξης κυρίας. Στα μετά από δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέφτει το ποσό αυτό στο 50%. Οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να υπάρξει επαναφορά του ποσοστού, δηλαδή στο 70%.
0: Τι λέμε? Πολύ καλά. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ο Γιώργος Μάλτης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Περισσότερους δικαιούχους, ενίσχυση για ΑΜΕ και πολυτεκνούς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νέο πρόγραμμα τουρισμούς για όλους 2026-27 ως αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι ο οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής, Στέλιος Νομικός. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
1: Κλείμα και καλό μεσημέρι. Το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού πραγματικά σχεδιάζει την υλοποίηση του νέου προγράμματος, αυτού του νέου προγράμματος τουρισμός για όλους 2026-2027 σε δύο διακριτές χρονικές περιόδους. Η πρώτη θα ξεκινήσει άμεσα, θα ολοκληρωθεί 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στο ξεκίνημα του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Όπως προανέφερες, προβλέπει την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, δίνει έμφαση στον ορεινό και λιγότερο προβεβλημένο τουρισμό, δηλαδή το 70% του πακέτου θα πάει εκεί από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Εκεί προσπαθεί να στείλει τους τουρίστες ώστε να ενδυναμωθεί όλη η τοπική κοινωνία. Περιλαμβάνει περισσότερους δικαιούχους, ενισχύει την ελληνική οικογένεια, στηρίζει τα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους και έχει εκτός των άλλων πιο ευέλικτα εισοδηματικά κριτήρια. Έχουν αυξηθεί τα όρια, δηλαδή από τα 19.000 ευρώ για τον άγαμο το όριο πηγαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για τους έγκαμους χωρίς παιδιά από τα 31.000 ευρώ έως τα 33.000 ευρώ και δίνει πολύ μεγάλη έτσι σημασία, επεκτείνοντας τα ανώτατα εισοδηματικά όρια στα 58.000 ευρώ στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά.
0: Μάλιστα. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι, Στέλιο μου, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπε. Οικονομικός, αναλυτής και οικονομολόγος. Επίλογος, κυρίες και κύριοι, σε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες του ραδιοφώνου, της δημοσιογραφίας, αλλά και της λαϊκής φιλοσοφίας, τον δικό μας Ανδρέα, τον Ανδρέα Μαζαράκη, τον ραδιοφωνικό εξαρχείων, αποχαιρέτησαν στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, η οικογένειά του, η οικογένεια των παραπολιτικών, πολιτικοί, καλλιτέχνες και πλήθος κόσμου. Ήταν ένας σύγχρονος επαναστάτης, ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τα δήθεν και τα πρέπει, υπήρξε μέχρι τέλος μοναχικός καβαλάρης, αναφέρει μεταξύ άλλων στη στήλη του στα παραπολιτικά σήμερα ο επικεφαλής της Next Step Media, Γιάννης Κουρτάκης. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι εδώ από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τηλέμαχοι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες για όλους μας. Πριν από λίγο, βρέθηκε η κηδεία του Ανδρέα Μαζαράκη, αυτής της σπουδαίας προσωπικότητας, η οποία έχει συναντήσει με την παρουσία της στην μεταπολιτευτική Ελλάδα, έφυγε συνοδευόμενος από τη σημαία του Αστέρα Εξαρχίας στο Φέρατρο. Εντός αγαπητός ο Ανδρέας, βεβαίως ο εκδότης μας, ο κύριος Γιάννης Κουρτάκης, ήταν εδώ, ήμασταν εδώ πολλοί συνάδελφοι από τα παραπολιτικά, αλλά ο Ανδρέας ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος συνομιλούσε με όλους και τον αγαπούσαν όλοι. Δηλαδή, όταν είναι φίλοι ακροατές που μας ακούν τώρα, ότι ήταν εδώ ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά και ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης, ο οποίος ήταν συναδιπόρος του Ανδρέα Μαζαράκη από τα χρόνια των εξαρχείων. Ήταν υπουργοί όπως ο κύριος Ευδερικάκος, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο Δημήτρης Ωρέπας, ο κύριος Αλιώτης. Όλη η παλιά φουρνιά.
0: Δημήτρη Γιανακόπουλε, αυτός ο άνθρωπος κατόρθωνε πάντα να φέρνει στο τραπέζι, όπως έφερε σήμερα σε αυτή την πραγματική συνεξιώδη ακολουθία όλους αυτούς τους ετερόκλητους ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους, από όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα. Αυτή ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Αυτό το γεγονός ότι μπορούσε να συνομιλήσει με τους πάντες, με τον μεγαλύτερο επιστήμονα και με έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να προέρχεται έτσι από τα κατώτερα στρώματα του λαού. Ένας λαϊκός φιλόσοφος ήταν.
3: Και όποιος περπατούσε μαζί του εδώ και στην Αθήνα και στα Εξάρχεια Τηλέμαχη, έβλεπε πόσο πολύ πιέζε τον Ανδρέα Μαζαράκη ο κόσμος από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Αγουγιάννη. Αυτή σήμερα. Είχαν έτσι όλοι εδώ. Μάλιστα ήταν πολύ βαθύς ο πόνος, βουβός ο πόνος για αυτούς τους ανθρώπους που έφυγε αυτός ο άνθρωπος σπουδαίος. Μεγάλη μορφή ο Ανδρέας, διακρίθηκε ιδιαίτερα και για την ικανότητά του στην ανάδειξη προσωπικότητας από το μουσικό στερέωμα, από το γενικότερο καλλιτεχνικό στερέωμα και από το θέατρο. Μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρέας ήταν πολύ μορφωμένος και σπουδάσει και νομική και οικονομικές επιστήμες και έχει σπουδάσει και μουσική. Είχε σπουδάσει και θέατρο, είχε αναδείξει, είχε επαναφέρει στην επικαιρότητα τις μουσικές του Εγγούλ, του Ατίκ, της Μάγιας Μελάγια, της και της Γκρέιτ, της Λίδια, της Μαρινέλλας, του Βοσκόπουλου, του Πουλόπουλου, είχε φέρει πάλι στο προσκήνιο τις ιστορίες της Αθήνας, τις αθλητικές ιστορίες σας πρόεδρος, όλα τα χρόνια του Αστέρα Εξουργείων, όλες τις πολιτικές κουβέντες της μεταπολίτευσης, αλλά και όλο το παρασκήνιο αυτό το πολιτικό της μεταπολίτευσης. Ήταν όλοι εδώ, ήταν η ατμόσφαιρα της μεταπολίτευσης σήμερα εδώ. Για να πούμε το τελευταίο αντίο σε αυτό τον πολύ μεγάλο άνθρωπο, σπουδαίο δάσκαλο και σπουδαίο φιλόσοφο, τον Ανδρέα Μαζαράκη, τη Λαμάκη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για όσα μας είπες. Θα κάνει εκπομπή παρέα με τον Παναγιώτη μας, τον Παναγιώτη Τζένο. Και εκείνο τον χάσαμε πολύ νωρίς.
4: Πάει! Πετάει το καράβι! Πετάει! Και ξεσπάει στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου.

0: Δευτέρα έως την Πέμπτη. Είχα ένα φίλο παιδάρα που είχε μουστι και που το λέγανε Τζίμι Πανουσί. Τζιμάρα.
1: Καλησπέρα.
0: Αγόρι μου.
1: Αγόρι μου. Τι κοινούσες, τι πανούσες που λέμε.
0: Τι κοινούσες, τι πανούσες. Έτοιμοι είμαστε.
1: Έτοιμοι, ξεκινάμε.
0: Για το συμβόλαιο.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Εκείνο το που λέει το συμβίωσης.
1: Αυτό το κάνουμε.
0: Γιατί το περάσει και με νόμο.
1: Έκανε δύο καλά. Αργία 1η Μαΐου.
0: Αργία 1η Μαΐου.
1: Και σύμφωνο συμβίωσης. Και αυτά τα δύο.
0: Και το σύμφωνο συμβίωσης.
1: Αλλά δεν έχουμε. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα και το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και το άσυλο που ισχύει από τις 12 Ιουνίου αποτελεί, για το άσυλο που ισχύει από τις 12 Ιουνίου αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής μετά το 2015. Πάμε να πούμε περισσότερα για την κατάσταση στο μεταναστευτικό. Έχουμε τη συνάδελφο Αναμενή. Δεν την έχω. Λοιπόν, θα πάμε να πούμε περισσότερα για ένα πολύ σημαντικό θέμα και μια συνέντευξη που έχει παρακορήσει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στην εφημερίδα Παραπολιτικά στον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο. Αναφέρεται σε μια σειρά θεμάτων αλλά και στη σημασία της δωρεάν πρόληψης, κυρίες και κύριοι, στον τομέα της υγείας. Ο Βασίλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα, και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε μια χειμαρόδη συνέντευξη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στα σημερινά παραπολιτικά, τα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα, μας εξηγεί το πρόγραμμα Προλαμβάνω, 4 από τα υποπρογράμματα του οποίου δωρεάν πρόληψης προσυμπτωματικού ελέγχου για χρόνιες νοσηπαστρίσεις θα συνεχίσουν μαζί με 2 προγράμματα εκτός του προλαμβάνω, θα συνεχίσουν από τον κρατικό προλογισμό. Η δωρεάν πρόληψη ήρθε για να μείνει, μας λέει η Ειρήνη Αγαπηδάκη, και μας εξηγεί ότι μέχρι τώρα πηγαίναμε στο νοσοκομείο όταν είχαμε πρόβλημα και τότε γνωρίζαμε το ΕΣΥ. Τώρα το ΕΣΥ το γνωρίζουμε γιατί έρχονται οι κινητές ομάδες υγείας στο σπίτι, έρχονται οι επαγγελματίες υγείας στο σπίτι με αυτά τα προγράμματα του προλαμβάνω που τρέχει και υλοποιεί η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πίσω από τους αριθμούς, επειδή πάνω από 5 εκατομμύρια Έλληνες έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, πίσω από τους αριθμούς είναι οι δικοί μας άνθρωποι, οι δικές μας οικογένειες, λέει η Ειρήνη Αγαπηδάκη, και μας προσκαλεί όλους να συμμετάσχουμε, να ανταποκριθούμε στα μηνύματα, τα SMS που παίρνουμε στα κινητά μας για να κάνουμε τις σχετικές εξετάσεις. Κλέμαχη.
1: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Για το μεταναστευτικό, όπως σας είπα, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Ισχύει από τις 12 Ιουνίου νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης. Είναι ουσιαστικά και η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει από το 2015. Για την κατάσταση του μεταναστευτικού, μαζί μας τώρα είναι η Άννα Μέη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ναι, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου, η συζήτηση για το προσφυγικό παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ, την ώρα που οι πόλεμοι και οι ανθρωπιστικές κρίσεις συνεχίζουν να αναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΥΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, περισσότεροι από 120 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως βρίσκονται σήμερα εκτοπισμένοι. Πίσω από τις στατιστικές βρίσκονται άνθρωποι φυσικά που έχασαν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, την καθημερινότητά τους και αγαπημένα τους πρόσωπα προσπαθώντας να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους σε μια ξένη χώρα. Όπως μας είπαν στελέχη της IRC Χελάς που μίλησαν στα παραπολιτικά, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας σε τούντες, άσυλο και πρόσφυγες, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν σταματά όταν ένας άνθρωπος λάβει άσυλο ή φτάσει με ασφάλεια σε μια χώρα υποδοχής. Αλλά τότε ξεκινά ένας νέος αγώνας για ένταξη, πρόσβαση στην εργασία και τη στέγαση, εκμάθηση της γλώσσας, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και προσαρμογή σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα, η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη, ανοίγοντας μια ευρύτερη συζήτηση για την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των συνόρων και την προστασία των ανθρώπων που αναζητούν διεθνή προστασία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο τονίζουν ότι η συζήτηση για το προσφυγικό δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στους αριθμούς και στις μεταναστευτικές ροές. Να πούμε, Τηλέμαχε, πως ο κάθε ένας από εμάς θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Οπότε νομίζω πως πρέπει, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να δοθούν λύσεις.
1: Άννα, είμαι η κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε, Άννα. Περισσότερα, βέβαια, μπορείτε να διαβάσετε και στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται οι αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για το Μουντιάλ. Για αυτά και άλλα αθλητικά θέματα, μαζί μας η Σοφία Καρακασίτη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Το αγαπημένο μας Μουντιάλ. Έχουμε τις πρώτες ομάδες που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αυτή είναι η Αϊτή και η Τουρκία. Να πούμε ότι είχαμε τα ξημερώματα την ήττα της ΑΕΤΗΣ με 3-0 από την Βραζιλία και την ήττα της Τουρκίας με 1-0 από την Παραγουάη. Και ποιο είναι το οξύμορο, Τηλέμαχε? Το οξύμορο είναι για την Τουρκία το εξής. Σε δύο αγώνες έκανε 62 τελικές και δεν βρήκε ούτε ένα γκολ. Συντριπτική κατοχή της μπάλας, 32 τελικές προσπάθειες σήμερα τα ξημερώματα, και εννοείται συντετριμένοι οι Τούρκοι μετά το φινάλε με εικόνες κατάρρευσης, ψυχολογική δηλαδή κατάρρευσης, να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε 8 η ώρα Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία εκτέλεσε Αντοστού. Η Γερμανία, η οποία ήταν και η ομάδα που έκανε και το μεγαλύτερο θόρυβο σε ό,τι αφορά έτσι την πρεμιέρα της, ήταν η μοναδική που πέτυχε 7 γκολ. Έχουμε, εννοείται, τα ξημερώματα όπως πάντα αγώνες στις 3 η σημερινός Κουρασάο, το οποίο Κουρασάο έχει μπει και στο βιβλίο Γκίνερ, να πούμε, γιατί είναι το μικρότερο έθνος που αγωνίζεται σε παγκόσμιο κύπελο. Τώρα, είχαμε την είδηση το πρωί ότι επιτέλους για τους λάτρεις του Νεϊμάρ, από ό,τι όλα δείχνουν, θα αγωνιστεί στον αγώνα της Βραζιλίας με τη Σκωτία. Το ανακοίνωσε λίγο πολύ ο Κάρλο Αντσελότη σε δηλώσεις του ότι έχει προπονηθεί και επί της ουσίας θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τους Σκοτσέζους. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί με τραυματισμό, δεν έχει καταφέρει φυσικά μέχρι στιγμής να κάνει την εμφάνισή του στο χορτάρι, παρά μόνο να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του από τον πάγκο. Είχαμε και άλλα θέματα, η αλήθεια, σήμερα, Τηλέμαχε, στο Μουντιάλ. Αρχικά είχαμε μια τιμωρία η οποία έχει γίνει viral και αφορά έναν Παραγουανό μέσο, τον Αλμυρόν, ο οποίος έγινε και ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τιμωρήθηκε με το λεγόμενο νόμο Βινίσιους. Και γι' αυτό λόγο, λοιπόν, αποβλήθηκε, γιατί κάλυψε το στόμα του ενώ μιλούσε σε αντίπαλο. Είναι κάτι το οποίο πλέον έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και έχει θεσπιστεί ένας νέος κανόνας από τη FIFA, που όποιος ποδοσφαιριστής το κάνει αυτό θα τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τον Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν και είχε γίνει ένα παρόμοιο περιστατικό σε έναν αγώνα Champions League της Ρεάλ με την Μπενφίκα, και είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τη λεκτική βία και τις διακρίσεις στα γήπεδα. Βέβαια, όλο αυτό που αντιλαμβανόμαστε έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, γιατί αρχικά πρόκειτο για πολύ σημαντικούς αγώνες στο Μουντιάλ. Η Παραγουάη έμεινε με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο, που θα μπορούσαν να έχουν διαμορφωθεί τελείως διαφορετικά τα δεδομένα, μιας και οι δύο ομάδες έπαιζαν ούτως ή άλλως για την πρόκρισή τους. Και σίγουρα να πούμε ότι είναι πρώτο θέμα στο Μουντιάλ. Επίσης, για να πάμε λίγο και στα δικά μας, στην επικαιρότητα την ελληνική, θα πάμε στο ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε εξελίξεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 40χρονος Ιταλός προπονητής που έχει ξεχωρίσει για το πάγκο ως διάδοχο του Ρασβάλ Λουτσέσκου, Αλέσιο Λύση, αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη αύριο και να επί της ουσίας επισημοποιηθεί η έναρξη της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Και να δώσει λύση έτσι, στο θέμα του προπονητή.
4: Ναι. Τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση των παικτών του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν, μετά και τις διακοπές του καλοκαιριού. Φαίνεται ότι απομένουν μόνο τα τυπικά. Για να, και να έχουν επίσημες ανακοινώσεις για να οριστικοποιηθεί και η πρόσληψη του Ιταλού προπονητή, ο οποίος περισσότερο είναι γνωστός για τα περάσματά του από ισπανικές ομάδες. Και να πούμε και κάτι έτσι λίγο μεταγραφικό. Είχαμε την είδηση ότι ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι μια περίπτωση που εξετάζεται για την ενίσχυση στα μετώπιση ενός διεθνής με την Εθνική Ελλάδα, ο οποίος βέβαια δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Κοπεχάγη. Και θα κλείσω με μία είδηση που νομίζω ότι 100% θα ξυπνήσει και πολλές μνήμες, γιατί ποιος δεν λατρεύει το Ροναλντίνιο.
1: Σωστό.
4: Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο λοιπόν, ο μάγος της μπάλας, συμφώνησε με ομάδα της Serie C, την τρίτη δηλαδή κατηγορία της Ιταλίας, επιστρέφει στο ποδόσφαιρο όχι ακριβώς για να παίξει μπάλα, αν και λένε ότι θα δηλωθεί κανονικά στο ρόστερ της ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά θα αναλάβει ένα ρόλο που σχετίζεται με την προβολή, το μάρκετινγκ και την ευρύτερη ανάπτυξη του συλλόγου.
1: Θα το δούμε και στην Ελλάδα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αγαπάει πολύ και την νυχτερινή ζωή την ελληνική ομάδα.
4: Πάρα πολύ, έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή να πούμε ότι βρίσκεται στην Αμερική για να παρακολουθήσει από κοντά τη δράση του.
1: Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σοφία Καρακασίδη στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι email γενέστε καιρικά. Μαζί μας ο μετεωρολόγος του Action 24, ο κ. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, μια πολύ όμορφη κανονικότητα χωρίς πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με ζέστη υποφερτή, ωραία και νομίζω ότι και ζέστη η οποία εντάξει, δεν μας έχει οδηγήσει σε όλες τις παραλίες, αλλά σιγά σιγά θα μας βάλει και σε μια τέτοια πορεία. Έτσι,
5: είναι κανονικό, ένας κανονικός Ιούνιος αυτό που δούμε στην Ελλάδα φέτος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια και σε αντίθεση με αυτό που περνάει και θα περάσει η Δυτική Κεντρική Ευρώπη. Η οποία αναμένεται ήδη σημειώνονται 37, 38, 39 βαθμούς, αλλά αναμένεται να κορυφωθεί ο καύσωνας, ένας ιστορικός καύσωνας και αυτός θα είναι τις επόμενες ημέρες, δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη μέχρι Τετάρτη. Η Γαλλία θα είναι η περιοχή που θα χτυπηθεί περισσότερο από όλες και η Αγγλία. Μιλάμε για 40 βαθμούς στο Παρίσι. Θα σπάσουν ρεκόρ Ιουνίου σε αυτές τις περιοχές.
1: Και έχουν
5: Γαλλία.
1: Και πολύ υγρασία εκεί λόγω του Σικουάνα.
5: Είναι γενικά πολύ, πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Κανονικά έχει 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στο Παρίσι και όχι 40 που θα έχει. 15-16 βαθμούς δηλαδή και πάνω.
1: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα τα μελτέμια είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ημερών. Φυσάει αρκετά. Έχει βοριάδες δυνατούς στο Αιγαίο και στην Αττική. Η αστάθεια πλέον είναι πολύ πολύ περιορισμένη, σχεδόν ανύπαρκτη θα λέγαμε αυτές τις μέρες. Αυτό που θα αλλάξει λίγο την επόμενη εβδομάδα είναι ότι πρώτον σιγά σιγά από την Τρίτη θα εξασθενήσουν λίγο τα μελτέμια, λίγο όμως, και θα ανέβει και η θερμοκρασία, όχι όμως σε ακραία επίπεδα, αλλά θα ανέβει, θα φτάσει 35 με 37 τοπικά βαθμούς στις κλασικές περιοχές, πιο ζεστές, μακριά από τη θάλασσα δηλαδή, στη Θεσσαλία και στη Δυτική Ελλάδα κυρίως. Αλλά όχι πάντως καύσωνα σε κάτι ακραίο. Δεν θα ζήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Λίγο πιο πάνω τα κάνουμε για την εποχή επίπεδα. Με αστάθεια την Τετάρτη και μετά, κυρίως όμως γύρω από τα βουνά στη δυτική και βόρεια χώρα.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκάζινο του Σαββάτου 20 Ιουνίου στα Παραπολιτικά 90,1. Η Μαρία Ιωάννου ήταν στο τηλέφωνο.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

κάτσε σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

μέσου σου. Κάπου εξόδου τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την κάρδια σου τη χάλα στεροκάκι.

στη δίκη μας κυβόταν. Πιάσαμε εσύ κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει δεν

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.
10: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

κι αλλού εσύ ζήτησες δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ γιατί έπεσες και σε εποχή.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κύπου.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26 102 75 51. Delta360.gr.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room.
7: Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
17: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Η ώρα είναι 6.
20: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
21: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 58 240.
9: Σκέψου πράκτικα.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410-91-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λότα, όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, που ποπό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.